ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

0: καρδιάς χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ μπαίνει ξανά η Ευρώπη, στην οποία σύμφωνα με κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, βλέπει εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, υπογραμμίζεται. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι δηλώσεις Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου στα 101 δολάρια, υποχώρησε το Brent. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα σηματοδοτήσει την έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Θα γίνει σεισμός με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Έρχονται στοιχεία σύντομα, είπε μιλώντας στο Open ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα παλέψω μέχρι τέλους να ρίξω αυτήν τη σάπια κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που έμεσα την στηρίζει, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που έκρουσε παράλληλα τον κόδωνο του κινδύνου για την φτώχεια και την πείνα που έρχεται, επιρρύπτοντας εγκληματικές ευθύνες, όπως είπε στην κυβέρνηση, καθώς στηρίζει τη συμφωνία Μερκοσούρ, ευνοεί καρτέλ και χονδρεπόρους, αδιαφορώντας για τον πρωτογενή τομέα. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και νέες καταγγελίες για μαϊμού ιδιόκτητους βοσκοτόπους στην Καστοριά από δεκάδες άτομα που δηλώναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Ισχυρές πιέσεις συνεχίζει να δέχεται η Κρήτη, καθώς εκατοντάδες παράνομοι μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί τις τελευταίες ώρες, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Κατά την διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν τρεις επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αυτήν την ώρα στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.

0: Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί 4x500 ml 3-1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πώς να εμπιστευτώ τον Τζαβέλα? Ποιος το διόρισε τον Τζαβέλα? Ποιος θα διόρισε τον κύριο Λιπερόπουλο τώρα στη θέση του Τζαβέλα? Σας λέω και τα νόματα τώρα εγώ. Τη οικογένεια είναι.
1: Έχει βγει πίσω από τη θέση του.
0: Θα έρθει ο κύριο Λιπερόπουλο, θα πάει στη θέση του. Αυτός ο γνωστός με τον Μαυρίκη. Γνωστή ιστορία. Θα δούμε. Όταν σε διορίζω, που σημαίνει ότι σε έχω και ήδη δεμένο να μου ξεκαθαρίσει υποθέσεις. Τώρα ο Τζαβέλας, ακούστε τώρα, πριν φύγει, πριν βγει στη σύνταξη. Κανονικά έπρεπε ένα χρόνο πριν φύγει στη σύνταξη, δεν παίρνει καμία φάση σοβαρή. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα έλεγα. Νόμος, αυτός που συνταξιοδοτείται δεν αναλαμβάνει σοβαρές υποθέσεις για ένα μήνα, ένα χρόνο πριν.
2: Ανέλαβε πριν ένα χρόνο όμως αυτός.
0: Ένα μήνα, είδατε λοιπόν. Για να ξεκαθαρίσει την πουγάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Για να κάνει πλυντήριο.
3: Δεν πρέπει να παρέμβει και το υπόλοιπο δικαστικό σώμα όμως. Ο κύριος Τζαβέλας είναι ένας άνθρωπος.
0: Κοιτάξτε, θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Για να ανέλθει στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, σε παίρνουν από τη 10η θέση στην επετηρίδα και σε πας στην πρώτη. Από την 11η σε πας στη δεύτερη. Είναι δικά τους παιδιά. Είναι αυτά τα τοχτικά, τα γαλάζια. Αυτά είναι. Τα γαλάζια παιδάκια, είτε σε μεγάλη ηλικία, είτε σε μικρή ηλικία. Εκεί επιμένει η ελληνική λύση και το έχω πει χίλιες φορές. Διακληρώσεως, κύριε Χασαπόπουλε. Αυτό που εσχάτως είχε πει ο κ. Φλωρίδης,
2: αδελφός.
0: Το άλλο άκρο, γιατί ο ένας είναι από εδώ και ο άλλος είναι στη λογική. Με αυτόν τον τύπο λοιπόν, τον ένα που είναι στον παραλογισμό, δεν συμφωνούμε, αλλά με αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης, στο πρόγραμμά μας το λέμε. Διακληρώσεως. Και στην αρχαιότητα, στη δημοκρατία, με κλήρωση γινόταν οι δικαστές. Είναι απόλυτο αυτό που συμβαίνει. Πείτε μου άλλη χώρα που γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Άρα εσείς θέλετε την εξεταστική για να μείνει ανοιχτό το θέμα στην ουσία.
0: Το θέμα θα μείνει ανοιχτό, σας λέω. Δεν τελείωσε η ιστορία. Τώρα αρχίζει το πάρτι. Τώρα αρχίζει το πάρτι.
2: Εάν ψηφιστεί η εξεταστική, γιατί θέλει 30 νομίζω ψήφους ή 50 θέλει για η πρώην κατατεθεί η πρόταση. Σωστά.
0: Από 20 για...
2: Αν είστε εσείς το Πασόκ.
0: Τελείωσε, έχει βγει. Όλοι θα ψηφίσουν.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η νέα Αριστερά.
0: Όλοι θα ψηφίσουν, κύριε Χασαπόπουλε. Και η Νίκη θα ψηφίσουν. Όλοι θα. Και το Κουκά θα ψηφίσουν, το δείτε. Ναι. Γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο.
2: Όχι, θα περάσει και με τις 151, δεν θέλει 120.
0: 120 θέλει.
2: 120 για να περάσει.
0: Ναι, θα περάσει έτσι κι
2: αλλιώς. Θα βρεθούν.
0: 100%. Γιατί όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στον πανικό του και στα στερνά του, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι σε αποδρομή, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Λογική καμένης γης. Καμένης γης. Σαν το δράμα, λέει, θα κάψει τα πάντα αυτός. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Και προκειμένου να διασωθεί αυτός και η παρέα του από τις υποκλοπές, γιατί έχει ονοματεπώνυμο η ιστορία των υποκλοπών. Μέγαρο Μαξίμου. Τελεία και παύλα. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Μέγαρο Μαξίμου. Αυτοί ήταν οι οτακουστές, αυτοί παρακολουθούν τους υπουργούς τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τις γυναίκες των υπουργών τους. Εδώ μιλάμε για Κόζα Νόστρα. Δεν είναι κυβέρνηση αυτό. Έτσι λειτουργούν οι μαφιόζοι, ξέρετε. Οι νονοί έτσι λειτουργούν. Θέλουν τα πιστόλια που στέλνουν δεξιά και αριστερά για να μαζεύουν τα λεφτά σε 20 ευρώ ή 50 ευρώ, δεν ξέρω πώς τα μαζεύανε, ή σε δολάρια, να τους ελέγχουν κιόλας. Αυτά δεν γίνονται σε μια δημοκρατία. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή...
2: Να σας πω χρονικά τώρα. Ένα χρονοδιάγραμμα, εσείς που τα ξέρετε. Εάν δεν γινόταν αυτή η παρέμβαση από τον κύριο Τζαβέλα, η υπόθεση θα άνοιγε πριν από τις εκλογές.
0: Βεβαιότατα. Ακούστε τι σημαίνει.
2: Άρα θα πηγαίναμε σε εκλογές με ανοιχτή αυτή την υπόθεση.
0: Άρα αν είναι στην ανάκριση. Αν είναι στην ανάκριση και στην ανείχνευση, δεν θα είναι ανοιχτή υπόθεση. Είναι μια υπόθεση όπως οι υπόλοιπες, αλλά είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Θα σας πω δε τούτο για να το καταλάβετε. Το θέμα δεν είναι η παρέμβαση Τζαβέλα. Όχι. Δεν είναι θέμα παρέμβαση Τζαβέλα. Εδώ είναι ισοπαίδωση δικαιοσύνης. Εδώ με την απόφαση Τζαβέλα έχουμε ισοπαίδωση δικαιοσύνης. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Φίλες και φίλοι, για να καταλάβετε πόσο κράτος μπάχαλο έχει φτιάξει αυτό το σύστημα, θα δώσω ένα παράδειγμα. Ένα από τα 70 πόσα προϊόντα έχουμε pop είναι η φέτα μας. Η ελληνική φέτα. Κατοχυρωμένη, ελληνικό προϊόν, προστασία ονομασίας προέλευσης και όλα αυτά. Ο αγώνας που κάνουμε στην Ευρωβουλή, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Φράγκο, τον κύριο Αλεξανδράκη, είναι τρομακτικός. Τα συμφέροντα που κρύβονται από πίσω είναι τρομακτικά. Η κυβέρνηση αυτά αλλά και οι προηγούμενες ουδέποτε στήριξαν το προϊόν αυτό. Το λέω εντύμως. Σε κάθε προξενείο θα πρέπει να υπάρχει, αφού υπάρχει εμπορική αντιπροσωπεία, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εποπτεύουν
1: όλη τη χώρα στην οποία είναι το προξενείο για τις παραβιάσεις των προϊόντων ονομασίας προελεύσεως στα ελληνικών. Έγινε μία μάχη από τον Φράγκο στις Βρυξέλλες εσχάτως για τη φέτα. Κερδίσαμε. Αλλά πάλι έχουμε πρόβλημα. Πάλι. Η χρήση του όρου φέτα από ξένες εταιρείες προκαλεί αντιδράσεις και αμφισβητήσεις, λένε οι δημοσιογράφοι που γράφουν. Πίσω από την κατάσταση αυτή βρίσκεται μόνο η αγορά αλλά και διαχρονικές αδυναμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια τζίρους, γιαούρτι ελληνικό. Το γιαούρτι που είναι ελληνικό από την εποχή του Ομήρου. Και για να καταλάβετε, οι Τούρκοι, τώρα που μιλάμε, ακόμη και για τον πατσά γύρουν θέματα. Λένε ότι ο πατσάς είναι τουρκικός. Αφού δεν τρώτε χοιρινό, πώς είναι ο πατσάς που γίνεται με χοιρινό δικό σας? Άντε, γιατί μην άνοιξε το στόμα, πια κουράστηκα. Μουσουλμάνος και τρώει με πατσά. Χοιρινό που δεν τρώτε, δεν είναι βρώμικο χώρο κρέας. Ο πατσάς γίνεται από χοιρινό. Γι' αυτό λέω, θα μας τρελάνουνε. Ακόμη και το γύρο το θεωρούν δικό τους. Αλλά αυτό κάνουν από πρόβατο. Πρόβατο βάζουνε. Πώς το λένε αυτοί, κάπως έτσι το λένε. Κεμπάπ. Μπράβο. Ο γύρος είναι ελληνικό προϊόν. Χοιρινό είναι. Θα μας τρελάνουν, σας λέω. Και η κυβέρνηση κοιμάται όρθια. Και όλα τα κόμματα. Και εμείς αγωνιζόμαστε. Η εταιρεία αυτή λοιπόν, η γερμανική, η Γκάζι, στη Γερμανία, έχει πλήρη παραγωγική ικανότητα. Πλήρη. Παράγει μαζικά τυριά άλμης, ως φέτα Greek style. Βλέπετε, Greek style. Η παραγωγή κατακλείζει την ευρωπαϊκή αγορά. Γερμανός πολίτης είναι, αλλά Τούρκος στην καταγωγή. Η αυθεντική φέτα παράγεται με συγκεκριμένο τρόπο στην Ελλάδα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Γιατί? Γιατί άλλο να κάνεις μια παραγωγή μαζικά, όπως κάνει αυτός ο Γκάζης, πώς λέγεται ο τύπος ο Τούρκος, που είναι τύπου και style φέτα, και άλλο η κανονική φέτα. Κανένας δεν ασχολείται. Μα, για να προστατεύσω τον κτηνοτρόφο ή τον γαλακτο παραγωγό, τον τυροπαγό, τον τυρέμπορα. Όχι! Αλλά γιατί μου δίνει λεφτά το προϊόν αυτό, ρε παιδιά. Μου δίνει χρήμα ως χώρα. Κάνω εξαγωγή και παίρνω λεφτά. Ούτε αυτό κάνουν, σας λέω. Γι' αυτό και λέω ότι είναι επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν. Και φωνάζω, αλαλιάζω. Και θα συνεχίσω να μιλάω. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πόλεμο από όλες τις πλευρές η ελληνική λύση. Από παντού. Με ψέματα, με μεχιδιότητες, με συκοφαντίες. Και κυρίως δεν έχουμε πόλεμο από πού. Από όλα τα κόμματα, από όλα τα κόμματα. Από την ομάδα αλήθειας, από τους αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, από τους αριστερούς, από τους δεξιούς. Θα κάνουμε αγώνα για πολλά πράγματα. Κυρίως για δικαιοσύνη. Θα ξεβρωμίσουμε τον τόπο, παιδιά. Μαζί. Μαζί.

από τους ιστοριογράφους, αλλά και τους αρχαιολόγους, αλλά και τους φιλολόγους. Ήταν μύστης και φιλόσοφος. Θα προσπαθήσουμε αυτή την τεράστια μορφή, φίλες και φίλοι, να την ανοιχνεύσουμε. Ανάμεσα λοιπόν στις μορφές που ξεχωρίζουν, για μένα ξεχωρίζει πάρα πολύ αυτή η μορφή της αρχαιότητας, είναι ο Εμπεδοκλής. Μια τεράστια προσωπικότητα, πολυδιάστατη, πολυπράγμων, που συνδύαζε τη φιλοσοφία, την ποίηση, την πολιτική και την επιστήμη. Κάποιοι, μπορεί να έχουν και δίκιο, τον συγκρίνουν ακόμη και με τον Αριστοτέλη. Άποψή μου όχι. Μην εκπλαγείτε να σου το πω, αλλά θεωρώ ότι είναι υπεοδιέστερος ο Αριστοτέλος. Ο Αριστοτέλος έχει γράψει εκατοντάδες συγγράμματα. Εκατοντάδες συγγράμματα, χαμένα τα περισσότερα. Εκατοντάδες. Τεράστια μορφή. Μεγάλη μορφή ο Αριστοτέλης. Και αυτός, αν τους βάζαμε σε βαθμίδες, κάπως έτσι θα τους έβαζα εγώ. Αλλά ο Εμπεδοκλής ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία. Δεν ήταν ένας στοχαστής. Δεν τον ξέρει κανένας μας, παιδιά. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ενεργοποιήθηκε για τα κοινά και επέδρασε ουσιαστικά στην κοινωνία. Ενεργοποιήθηκε με την πολιτική ο Εμπεδοκλής, παιδιά. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης δεν ασχολήθηκε με τα κοινά. Δεν μπήκε στην πολιτική. Έγραψε για την πολιτική. Αναφέρθηκε για την πολιτεία. Είπε πράγματα. Εκπαίδευσε τον Αλέξανδρο. Αλλά με την πολιτική δεν ασχολήθηκε. Ο συγκεκριμένος ο Εμπεδοκλής ασχολήθηκε με την πολιτική. Ταυτόχρονα, πρέπει να πω το εξής. Παρά την κοσμική του δράση, προσέλαβε μια σχεδόν υπερβατική διάσταση, ώστε πολλοί να το θεωρούν προφήτη ή μύστη. Για πολλούς είναι κάτι ανώτερο και είναι ο Εμπεδοκλής. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Γεννημένος στον Ακράγαντα, κατά τον 5ο αιώνα, ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια με ισχυρή πολιτική παρουσία ο Εμπεδοκλής. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Η οικογένεια του δεν είχε και Ολυμπιονίκες. Μιλάμε για μεγαλείο τώρα, έτσι, οικογενειακό μεγαλείο. Δεν ήταν τώρα πολιτικοί, Ολυμπιονίκες, έτσι, φιλόσοφοι. Μια πολύ μεγάλη, με την ευρεία έννοια, οικογένεια του Ακράγαντα. Παρά την καταγωγή τον πλούτο το δικό του, ο ίδιος ο Εμπεδοκλής υπήρξε θερμός υποστηρικτής δημοκρατίας. Δείτε την αντίφαση. Πάμπλουτος, αριστοκράτης, μεγάλη οικογένεια, ο ίδιος ήταν υποστηρικτής ο Εμπεδοκλής της δημοκρατίας. Όταν επιχειρήθηκε να επιβληθεί τυραννίδα, η τυραννία στην πόλη του, στον Ακράγαντα, ο Εμπεδοκλής ηγήθηκε συμπολιτών του και συνέβαλε ο ίδιος την ανατροπή των πραξικοπηματιών, ώστε να μην επιβληθεί δικτατορία. Μιλάμε για μορφή τώρα. Το ξέρει κανένας τον Εμπεδοκλή? Αποκλείεται. Μάλιστα, όταν του προτάθηκε του ιδίου να αναλάβει την εξουσία, αρνήθηκε. Αρνήθηκε. Και είπε, ναι μεν ηγήθηκα στο να μην γίνει δικτατορία, αλλά δεν μπορεί να ηγηθώ τώρα για να γίνει άλλου είδους δικτατορία. Στήριξε δηλαδή τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η κοινωνική του δράση λοιπόν συνοδεύτηκε από έμπρακτη φιλανθρωπία. Ήταν μεγάλη μορφή, σου λέω. Προσέφερε την περιουσία του να βοηθήσει τους συμπολίτες του, πρικίζοντας άπορες κοπέλες. Τις πρίκησε για να παντρευτούν. Τι σημαίνει πολιτική αρετή και δημογραφικό ζήτημα? Πού είναι οι εφοπλιστάδες μας στην Ελλάδα να μαζευτούν όλοι μαζί και να κάνουν ένα κοινό ταμείο για να λυθεί το δημογραφικό? Δισεκατομμύρια έχουν. Στους πρώτους 100 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, κάνα δεκαριά Έλληνες είναι. Από 100 εκατομμύρια να βάλει ο καθένας την τσέπη του, η Ελλάδα θα αρχίσει να γεννάει τα επόμενα χρόνια. Έλληνες όμως, έτσι. Όχι Χαγούμ και Μαδούμ και Δαβαδούμ. Έτσι, Έλληνες να γεννηθούν. Ελληνόπουλα για να στρατευτούν. Παράλληλα, η εμφάνισή του δεν ήταν τυχαία. Φορούσε πορφύρα. Χριστός εμφάνει και χάλκινα υποδήματα. Δημιουργώντας μια εικόνα που προσυδίαζε με ιερατική μορφή, με σκοπό να εμπνεύσει σεβασμό και να ενισχύει την διδακτική του παρουσία. Όταν δάσκαλος, από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε ο ίδιος με την ποίηση και ιδιαίτερα με την τραγωδία. Έγραψε πάρα πολλά έργα τραγικά, τα οποία όμως δεν σώθηκαν. Κανένα. Δεν σώθηκε. Δεν σώθηκαν τα έργα του. Για να ξέρουμε ποιος είναι ο μέγας Εμπεδοκλής. Χρησιμοποιούσε τον ποιητικό του λόγο και ποιητικό λόγο για τις φιλοσοφικές του προσεγγίσεις. Πάντοτε. Ήταν ποιητικός ο λόγος του. Σου προκαλούσε δέος ο λόγος του Εμπεδοκλή.

0: ακολουθούσε μια παράδοση παρμένη κυρίως από τον Παρμενίδη. Ο Παρμενίδης το έκανε αυτό. Ποιητής. Έτσι. Και ο Ξενοφάνης. Ο λόγος του ήταν επικός. Επικός. Πομπόδης. Με πρωτότυπο λεξιλόγιο και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσε νέους όρους. Και αυτοί οι νέοι όροι έμπαιναν στο λεξικό του ακράγαντα και της ελληνικής γλώσσας. Ήτανε λεξιπλάστης. Έφτιαχνε λέξεις. Δημιουργούσε λέξεις. Στη φιλοσοφία του ανέπτυξε ο ίδιος, ως Εμπεδοκλής, μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. Υποστήριξε ότι ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα βασικά είδη. Πυρ, ίδωρ, αέρα και γη. Αυτά τα είπε ο Εμπεδοκλής. Πυρ, γη και θάλασσα, σκέφτεσαι εσύ. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, ήταν μια μεγάλη μορφή. Ο Εμπεδοκλής δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Μάθετε για τους προγόνους σας επιτέλους. Μάθετε. Τα στοιχεία αυτά, έλεγε ο Εμπεδοκλής, δεν μεταβάλλονται στην ουσία τους, αλλά συνδυάζονται και διαχωρίζονται από την επίδραση δύο αντιθέτων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές, οι δύο δυνάμεις? Της φιλίας που ενώνει και του μίσους που διαχωρίζει. Με απλά λόγια το είπε. Μέσα από την εναλλαγή, αυτή τη διαρκή εναλλαγή, η δημιουργία, πιστεύω ότι δημιουργείται ο κόσμος, για το πω έτσι πολύ απλά, και οι μεταβολές του. Ο κόσμος του Εμπεδοκλή είναι δυναμικός. Σε κίνηση και μεταμόρφωση. Δεν είναι στατικός. Τα πάντα ρί, λέει ο Ηράκλητος. Ο Εμπεδοκλής τα λέγει αλλιώς. Παράλληλα, ανέπτυξε και μία βαθιά αντίληψη για την ψυχή. Υποστήριξε ότι οι ψυχές έχουν θεία προέλευση. Ότι είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση. Όπα, όπα. Μην πάμε στο συγκριτισμό. Αλλά αυτό έλεγε ο Εμπεδοκλής. Ότι είμαστε θεϊκά όντα. Η ψυχή μας είναι θεϊκή. Τα έλεγε τον 5ο αιώνα. Αλλά απομακρυνόμαστε, λέει, από την αρχική τους κατάσταση και περιπλανώνται στον κόσμο. Οι ψυχές μας. Σκοπός του ανθρώπου, έλεγε ο Εμπεδοκλής, να καθαρθεί πνευματικά και να επιστρέψει στη θεία και θεϊκή καταγωγή του. Σας λέω ποιος ήταν και τι έλεγε. Καταλάβετε πόσο μπροστά ήταν αυτοί οι άνθρωποι, μωρέ, και πόσο περήφανοι πρέπει να νιώθετε. Θα πείτε, μα τι με νοιάζει εμένα, μωρέ. Τι λέτε. Τι λέτε. Δείτε πράγματα που λέγανε πριν από 2.500 χρόνια. Γι' αυτό το σημαντικότερο έργο του, η Καθαρμή, είχε ένα καθαρτήριο για διδακτικό χαρακτήρα. Η Καθαρμή. Ο Εμπεδοκλής δεν περιορίστηκε μόνο εδώ. Άσκησε την ιατρική, ήταν γιατρός. Θεράπευσε ασθένειες. Αντιμετώπισε λοιμούς. Βοήθησε ανθρώπους σε πρακτικό επίπεδο. Έκανε χειρουργία. Ναι, ο Εμπεδοκλής. Ήταν πανεπιστήμονας. Τεράστια μορφή. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης τον θεωρεί εφευρέ της ρητορικής. Ενώ συνδέεται και με την Πυθαγόρια παράδοση, από την οποία φαίνεται να επηρεάστηκε και ο ίδιος. Ήταν βέβαια μια αντιφατική φυσιογνωμία. Από τη μία ταπεινός στην καθημερινή του ζωή και από την άλλη στο λόγο του εμφανιζόταν δυναμικός και επιβλητικός. Είχε και τις αντιφάσεις, όπως και ο Αριστοτέλης. Και ο Αριστοτέλης είχε αντιφάσεις. Δίδασκε με λόγο ζωντανό, εμπνευσμένο. Τόνιζε τη σημασία της μάθησης ως μέσο πνευματικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και πρέπει οι δάσκαλοι να μοιάζουν τον Εμπεδοκλή, τον Αριστοτέλη και όλους αυτούς. Δεν μπορεί να βγεις. Α, γίνω υπουργός, λέει ο άλλος. Μα τα λύσεις όλα. Όχι, παιδιά. Αν η ελληνική λύση γίνει κυβέρνηση, θα αναγκάσει όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές να διαβάσουν αρχαία ελληνική γραμματεία. Τέλος. Πώς εκπαιδευόταν τα παιδιά εκείνη την εποχή. Να μάθουμε επιτέλους ποιοι είμαστε. Με το ζόρι, με το ζόρι. Και αν δεν μάθουν, δεν διορίζονται. Για να διδάξουν τα παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Κάποιοι είπαν και υπάρχουν και πηγές ότι ανέστησε ανθρώπους, θεράπευσε ετοιμοθάνατους κτλ. Αυτά είναι άλλα πράγματα στα οποία δεν μπορώ να επισέλθω. Ο θάνατος του είναι μυθικός όμως. Μυθικό θάνατο είχε, παιδιά. Μυθικό. Κατά μία εκδοχή, ο Εμπεδοκλής εξαφανίζεται. Εξαφανίστηκε. Μυστηριωδώς. Από τη μια άλλη εκδοχή λέει ότι ρίχτηκε στην Αίτνα. Ενισχύοντας την εικόνα του ως υπεράνθρωπος και χάθηκε στο ηφαίστειο. Ως μορφή τεράστια. Η φήμη ήταν τέτοια ώστε Και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί μένει, ρε παιδιά, τι μένει στη ζωή, ξέρετε, η στεροφημία. Πολλοί το θεωρούσαν θείο όν. Και μετά το θάνατό του τον τιμούσαν σαν θεό τον Εμπεδοκλή. Ο Εμπεδοκλής αποτελεί μια τεράστια μορφή, που συνοψίζει το πνεύμα της αρχαιότητας, φίλες και φίλοι. Το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδος. Αναζήτηση της γνώσης. Συνδυασμός λόγου και πράξης. Συνδυασμός, όχι στα λόγια λέω άλλα και κάνω άλλα. Και μια διαρκής προσπάθεια να κατανοηθεί ο κόσμος και η θέση του ανθρώπου μέσα αυτών. Αυτός είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Αυτοί ήταν οι αρχαίοι προγονείς μας. Αυτούς πρέπει να τους μάθετε καλά. Πολύ καλά.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
9: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: είναι εδώ μαζί μα στο τούντο, ο κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρόεδρο Ελληνική Ζήτηση. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, θα λέμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα.
0: Υπάρχει ένα debate εδώ πέρα που λένε οι τηλεθεατέ ότι δεν πρέπει να λέτε καλημέρα, διότι ξημερώνει η μέρα κτλ. Καλησπέρα. Χαίρετε, ό,τι θέλει ο καθένα. Να είμαστε καλά. Πώ είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Η Ελλάδα δεν είναι καλά, ο πλανήτη δεν είναι καλά και δεν βλέπω καλά τα πράγματα συνολικά.
0: Λοιπόν, πάμε από τον πλανήτη πρώτα.
1: Ναι. Ναι.
3: Το πας σιγά σιγά τώρα.
0: Ναι, το αποκλιμακώνω.
3: Το αποκλιμακώνω. Δεν θες να προβοκάρεις από την
0: αρχή. Όχι, όχι,
3: τον κύριο Βελόπουλο. Εντάξει.
0: Ο κύριος Βελόπουλος ξέρει από προβοκάτσεις έτσι κι αλλιώς. Είναι δημοσιογράφος, έχει εκατομμύρια ώρες τηλεοπτικές.
1: Ξέρω που έχει έρθει.
0: Ξέρετε τι?
1: Που έχω έρθει.
0: Ναι, ξέρετε που έχει έρθει.
3: Πού έχει
0: έρθει. Πάμε από την προβοκάτσια. Πάμε από την προβοκάτσια.
3: Αρχίζει αντί το αντίστροφο.
1: Προβόκανα τώρα εγώ.
3: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Είναι πραγματικά σοβαρή πολιτική εκπομπή, αλλά έχει και αυτό που λέμε το αυθόρμητο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Για μια εκπομπή. Δεν είναι αυτό το στημένο που πα και λε τα δικά σου και φεύγει.
3: Και κυρίω δεν έχουμε τίποτα στημένο εμεί.
0: Ακριβώ.
3: Σαν δημοσιογράφοι. Γι' αυτό και μα ξέρετε και σα ξέρουμε.
1: Γι' αυτό και ήρθα και αλλιώ δεν ερχόμουν.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα τι κόμμα είναι, τι είδου κόμμα είναι η Ελληνική Λύση.
1: Ένα κόμμα του 21ου αιώνα, το οποίο δεν ζει στον 20ο αιώνα. Καλή γνώση της ιστορίας για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη, αλλά χειρότερο για μένα να διχάζει τους Έλληνες. Ψευτοαριστεροί, ψευτοδεξιοί, ψευτοκεντρώοι, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογική πλατφόρμα, η οποία εμένα με ενοχλεί, γιατί το δίπολο είναι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ψευτοαριστερά ή αριστερά, δεξιά ή ψευτοδεξιά ή κέντρο ή ψευτοδεκέντρο. Όχι.
0: Αλλά
1: το δίλημα είναι φτωχοί και πλούσιοι, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ταξικό δηλαδή.
1: Το δίλημα ακριβώς, το ταξικό δίλημα του 21ου αιώνα είναι οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Και βλέπουμε κόμματα που θεωρούνται αριστερά ή θεωρούνται σοσιαλιστικά ή θεωρούνται δεξιά να υποστηρίζουν αναβαδόν μια παγκοσμιοποίηση, μια πλουτοκρατία με την οποία να είμαστε απέναντι και μια ολιγαρχία.
2: Άρα, ο καπιταλισμός
3: είναι, κύριε
2: Βελόπουλε.
1: Όχι, δεν είναι καπιταλισμός. Ο εκχυδαϊσμός του καπιταλισμού είναι αυτός. Εδώ φτάσαμε στο έσχατο σημείο, ο άνθρωπος πλέον. Στον καπιταλισμό είναι ένα νούμερο το οποίο όμως δεν το εκμεταλλεύεσαι στιγνά, δεν το οδηγείς στη δουλεία. Αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα, μιλάμε για κανονική δουλεία. Κανονική δουλεία. Δηλαδή, όλη μέρα να δουλεύουμε για να επιβιώνουμε.
2: Κύριε Πρόεδρε,
1: όχι να δουλεύουμε για να ζούμε, δουλεύουμε για να επιβιώνουμε. Όχι για να διαβιώνουμε.
2: Συμφωνείτε δηλαδή με το διαχωρισμό που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Ότι ουσιαστικά οι πολιτικές ή θα πρέπει να υπηρετούν
1: το Κομμουνιστικό
2: λαό,
1: κόμμα,
2: τον εργαζόμενο ή τα αφεντικά.
1: Κατά μία τυχή συγκυρία και το Κομμουνιστικό Κόμμα τρέφεται από αυτό το δίπολο ή από αυτή την σύγχυση, αν θέλει την ιδεολογική. Για μένα θα το πω διαφορετικά. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα, ρε παιδιά, να είναι καπιταλιστής. Να έχει μια επιχείρηση, να βγάζει τα λεφτά του και να μην μοιράζει τα λεφτά του, όπως έλεγε ο κομμουνισμός. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα να είναι πατριώτης. Γιατί αυτή η πατριωτοκαπηλεία της δεξιάς, όχι μισό λεπτό, η πατριωτοκαπηλεία της κακής δεξιάς, ακροδεξιάς, της δίθεν δεξιάς, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι μια κακή δεξιά. Ακροδεξιά με ελαφροδεξιά, όλοι μαζεμένοι εκεί είναι. Γάμος ομοφυλοφίλων, συμφωνία των Πρεσπών, την τηρούν απαραίτητα.
0: Ποιο είναι?
1: Ποιος?
0: Το ακροδεξιό ποιο είναι στην
1: Ελλάδα? Καλά, εκεί είναι οι γνωστοί κολοτούμπες.
0: Αυτά που περιγράφεται είναι μάλλον κεντρώες πολιτικές. Το γάμος ομοφυλόφίλων.
1: Αυτή λέει ότι είναι δεξί.
2: Και έχει κατηγορηθεί κιόλας.
1: Αυτή λέει ότι είναι δεξί.
0: Λένε ότι είναι φιλελεύθερη.
1: Τι είναι?
0: Φιλελεύθερη.
1: Πού υπάρχει αυτό?
0: Αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης. Και στην οικονομική λογική.
1: Λέει τη μία αυτό και την άλλη το άλλο. Να σου πω κάτι. Όταν αποκτήσει συνείδηση ιδεολογική ο κ. Μητσοτάκης, θα μπορούν να κάνουν κουβέντα πολιτική μαζί του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν δούλεψε στη ζωή του, μεγάλωσε μια πλούσια οικογένεια.
0: Δούλεψε σε τράπεζα 10 χρόνια.
1: Διορίστηκε στην τράπεζα.
0: Σε τράπεζα.
1: Μισό λεπτό. Εργάζεστε εσείς, κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εργασία αυτό το πράγμα. Να σας διορίσει κάποιος στην Εθνική Τράπεζα με βίσμα του πατέρα σας.
0: Και τον Ανδρέα Παπανδρέου το διορίζει. Τον έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Ποιος σας είπε ότι δούλεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Εγώ, παιδιά, το λέω δουλεύω. Δεν δουλεύω. Δεν δουλεύω τον κόσμο. Εγώ έχω επιχειρήσεις. Εργάζομαι ο ίδιος. Δίνω δουλειά σε Έλληνες. Που σημαίνει παράγω κάτι. Αυτοί είναι φυτευτοί. Θα το πω διαφορετικά.
0: Το δίνει δουλειά σε Έλληνες είναι, θα το έλεγε κανένας.
1: Θέλετε πολίτες να συμβολέψει?
0: Όχι, εσείς θέλετε.
1: Εγώ δεν έξερα ποτέ.
2: Εσείς δεν κοιτάτε αυτό δηλαδή για να προσλάβετε.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα. Θα ζητάω από τον πολίτη, το κάθε πολίτη είναι Έλληνα στο γένος ή δεν είναι στο γένος.
2: Επειδή το είπατε έτσι, γι' αυτό.
1: Η δουλειά είναι δουλειά. Μου παρέχεις τη δουλειά, θα πληρώνεις για αυτό που κάνεις. Τελεία και παύλα.
0: Κόβεται ένσημα, όλα κανονικά.
1: Εξ όσων γνωρίζω τον εαυτό μου, πόσα χρόνια, 30 χρόνια με το επιχείρημα και παραπάνω, δεν είχα μια καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για οτιδήποτε.
0: Το λέω, όχι δεν το
1: και
0: λέω.
1: Και το λέω διαφορετικά. Ναι. Γιατί αν δείτε τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, οι περισσότεροι είναι άργοι εκατομμυριούχοι.
0: Άνεργοι εκατομμυριούχοι.
1: Άργοι εκατομμυριούχοι. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δουλέψει η ζωή του. 4-5 χρόνια δούλευε σε
0: 10
1: μια.
0: 10 χρόνια στην τράπεζα.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Την οποία εταιρεία που ανέλαβε έδωσε δάνεια φούσκες. Ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του, ο εισαγγελέας έδωσε την άρση ασυλίας του και τον κάλυψε με την άρση ασυλίας του. Αυτά δεν τα ξεχνάω.
0: Απεδείχθη κάτι. Ότι είχε δώσει.
1: Μα ήρθε η άρση ασυλίας του. Για κακούργημα, ήθελες... για κακούργημα ζήτησε ο εισαγγελέας να διωχθεί ο διευθυντής της τότε επιχειρήσεως, ένα φαντζ ήταν, που έδινε δάνεια σε smart, startup εταιρείες. Mm. Και αποδείχθηκαν ότι ήταν φούσκες όλα. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τα λεφτά πίσω.
0: Αποδείχθηκε.
1: Αποδείχθηκε. Mm. Αφού τα ζήτησε πίσω λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σήμερα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Mm. Μαζέψε τα λεφτά πίσω. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι προσωπικό με τον Μητσοτάκη. Αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι ξέρω, μια ζωή του παιδί κομματικού σε όλη ΝΑΤΟ και τώρα ξαφνικά βλέπω έχει 10 κίνητα, 8 κίνητα. Εγώ δουλεύω τόσα, έχω εκατοντάδες εργαζόμενους και δεν έχω 10 κίνητα, ρε παιδιά. Πώς τα βγάλουν όλα αυτά. Γι' αυτό και λέω έλεγχος του πόθεν έσχες όλων των
0: κυβερνήσεων. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, πώς τα βγάλε, δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Είναι πολιτικός μηχανικός ο άνθρωπος.
1: Ξέρετε κάτι. Στη ζωή, όταν σου ζητάει όλο την ψήφο, γιατί μου το λέει κανένα φορά ψηφοφόρη, τι να ρωτήσω. Θα ρωτάς, τι δουλειά κάνεις, παιδί μου. Όπως εσείς όταν έχετε ένα γαμπρό και έχετε σπίτι σας και θέλει να πάρει την κόρη σας, του λες, τι δουλειά κάνεις,
4: αδελφέ. Μην του λέτε τέτοια.
1: Για πάμε. Όχι, λέω, θα το κάνει πιο έβλητο.
4: Όχι ως
1: Μόσχοβας. Θα το κάνει πιο έβλητο τώρα. Έρχεται ένας άνθρωπος γιατί έχετε κόρη και σας λέει, θέλω να παντρευτώ την κόρη σας. Τι θα του ρωτήσεις εσύ.
0: Εσείς τι ρωτήσεις.
1: Τι δουλειά κάνεις.
0: Κόρη δεν έχετε κι εσείς.
1: Ναι, και λέω, τι δουλειά κάνεις. Όπως λέω σε όλους. Τι δουλειά, τώρα πάμε στο
2: αυτοκίνητο. Τα πόθεν έσχες τα καταθέτετε στη Βουλή. Γιατί δεν τα ελέγχετε. Ποιος περιμένει.
1: Το πόθεν έσχες.
2: Γιατί δεν τα ελέγχετε.
1: Είδατε λοιπόν ότι καμιά φορά εσείς οι δημοσιογράφοι, επειδή έχετε πάρα πολλές πληροφορίες, προσπερνάτε τις βασικές. Γιατί δεν τα ξέρετε και όλα. Πόθεν έσχες οι βουλευτές, το ξέρετε, Παπαδημητρίου. Δεν ελέγχθηκε για 5 ολόκληρα χρόνια.
2: Ναι.
1: Από το 21 μέχρι το 26. Ο ομιλών το κατήγγειλε δεκάδες φορές και ζητούσε έλεγχο των πόθεν έσχες των πολιτικών. Και ξαφνικά, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με ένα κίνητο το 19-20, να έχουν 20 σήμερα. Ναι. Στα 5 χρόνια.
2: Γιατί δεν πάμε και στο επόμενο βήμα,
1: λοιπόν,
2: επόμενο. Να ελέγξετε τα πόθεν έσχες. Γιατί έχουμε μόνο τα έσχες. Τα πόθεν δεν τα έχουμε.
1: Σας εξηγώ. Μα υπάρχει ο συνταγματικός νομοθέτης. Νομοθέτησε έτσι η Νέα Δημοκρατία, ώστε οι βουλευτές να μην δηλώνουν τη μαλφή. Ακούστε τώρα, και πίνακες ανεκτήμητης αξίας. Δεν τα δηλώνουμε. Να το καλό πλυντήριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό το πολιτικό σύστημα μιλάμε.
0: Με συγχωρείτε.
1: Και τα έχουν καταγγείλει στη Βουλή αυτά, παιδιά.
0: Κύριε
1: με ερωτήσεις. Δεν απάντησα ποτέ.
0: Οι Έλληνες πολίτες, όλοι μας, ψηφίζουμε και με βάση την ιδεολογία, έτσι δεν είναι. Καταρχάς, με βάση την ιδεολογία.
1: Τι ιδεολειψία πλέον για τον 21ο αιώνα, κάτι άλλο.
0: Εντάξει, εγώ θα είμαι. Αρέσει Φουκουγιάμα, το τέλος των ιδεολογιών. Εγώ θα επιμείνω στην ιδεολογία. Στη λέξη ιδεολογία.
1: Για μένα η ιδεολογία είναι ο Ελληνισμός. Είναι μια ιδεολογία μη συμβατή, ακούστε λίγο, με ψευτοειδεολογίες, αυτό εννοώ. Ακούστε, ο Ελληνισμός είναι κάτι πανανθρώπινο. Αφορά τον άνθρωπο. Αρχαία Ελλάδα, Ορθοδοξία. Αυτά είναι συνδεδεμένα άρρηκτα για μένα.
0: Καλά, είναι η ιδεολογία... Ορθοδοξία δεν είναι επαναρχαίο. Μου συγχωρείτε τώρα.
1: 2000 έτη ιδεολογία είναι, παιδιά. Πάρτε το έτσι.
0: Δεν είναι πολιτική ιδεολογία, κύριε Βελόπουλε.
1: Η αρχαία Ελλάδα είναι πίστη. Παρακαλώ.
0: Δεν είναι η Ορθοδοξία, δεν είναι πολιτική ιδεολογία. Είναι θέμα πίστης. Μπορεί να πιστεύω στο Βούδα, μπορεί να είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά ψηφίζω με βάση την πολιτική μου αντίληψη και ιδεολογία. Εντάξει. Δεν ψηφίζω επειδή είμαι Ορθόδοξος χριστιανός. Επειδή εγώ το λέω γιατί είμαι Ορθόδοξος χριστιανός.
1: Όχι, ούτε εγώ είμαι πολύ.
0: Ορίστε.
1: Αμαρτωλοί είμαστε όλοι μας.
0: Όχι, λέω ότι είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν πιστεύω σε καμία άλλη θρησκεία. Και πιστεύω στον Χριστιανισμό.
1: Για μένα εγώ.
0: Ψηφίζω
1: όμως... να είμαι Ορθόδοξος, σας λέω.
0: Να το δεχθώ.
1: Είναι δύσκολο.
0: Να προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε Ορθόδοξοι. Μην μπούμε σε αυτό.
1: Ωραία.
0: Ψηφίζουμε όμως με βάση την πολιτική μας ιδεολογία. Δεν ψηφίζω έναν αρχηγό κόμματος αν δούλευε ή αν δεν δούλευε. Αλλά καταρχάς, εάν συμφωνώ με την πολιτική του αντίληψη. Αν συμφωνώ δηλαδή με τον κύριο Μητσοτάκη ως πολιτική αντίληψη, αν συμφωνώ με τον κύριο Βελόπουλο ως πολιτική απαντήσω. Αντίληψη.
1: Όταν μπορέσω. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Πλάτωνας, γιατί μιλάς για αρχαία Ελλάδα, είχε πει ότι στον ιδιωτικό σου βίο, για να αναλάβεις δημόσιο βίο, πρέπει να έχεις πετύχει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν ένας άνθρωπος, ο Νικολαίδης, σας λέω εγώ, θέλει να γίνει πολιτικός αρχηγός και σου δηλώνει ότι ζούσε με 3.000 ευρώ το χρόνο, τότε είναι απατεώνας ή 5.000 ευρώ το χρόνο. Ή ανίκανος να φτιάξει ο ίδιος του κάτι για τη ζωή του και να πετύχει ο ίδιος του. Άρα κατά τον Πλάτωνα.
0: Αλήθεια ακούστε, τώρα.
1: Κατά τον Πλάτωνα, σας λέω, μην κατά τον Πλάτωνα δεν δικαιούται να ζητάει να σώσει εμένα που ήδη έχω σωθεί εγώ. Και είναι σημαντικό να έχεις παράξει έργο στη ζωή σου.
2: Άρα πολύ σημαντικό είναι το πολιτικό.
1: Παρακαλώ.
2: Πρέπει να έχεις πετύχει κάπου αλλού, λέτε,
1: όχι,
2: για
1: πρέπει να έχεις δουλέψει. Ακόμη και ο κτηνοτρόφος που πετυχαίνει στη μικρή του, στο μικρό του ημνιοστάσιο.
2: Σαν αυτό το είπατε για συγκεκριμένο πρόσωπο που είπατε.
1: Γενικά το λέω.
2: Σας
1: λέω. Δεν το πω εγώ. Άλλοι το λένε.
2: Ναι.
1: Λέω λοιπόν. Και στο ημνιοστάσιο να δουλεύεις. Και στη μελισσοκομεία να δουλεύεις. Και στην αλεία. Αν παράγεις έργο.
0: Άρα να μπει ως προαπαιτούμενο να ασχολείσαι με την πολιτική.
1: Ναι. Για μένα είναι.
0: Το να έχεις κόψει ένσημα.
1: Το πιο απλό απ' όλα. Όχι, Τσαρτου Λαζαρίδη. Ένσημα κανονικά, στον δυτικό χώρο. όχι βολεμένος από το κόμμα, όχι βολεμένος επειδή είμαι
0: πολιτικός. Ποιος θα το κρίνει αυτό όμως, κύριε Βελόπουλε?
1: Όποιος το φόρωσε, παιδιά. Αυτό σας λέω.
0: Όποιος φόρωσε, κρίνει.
1: Αυτός πρέπει να πάει να κρίνει. Δεν κρίνει με βάση αυτό το κριτήριο πολλές φορές. Κρίνει συναισθηματικά, αυτό που λέτε εσείς και έχετε δίκιο. Εγώ ανήκω στην ΕΡΕ, λέει ο άλλος. 80 χρονών, ανήκω στην ΕΡΕ. Ποια ΕΡΕ, πάει ΕΡΕ. Πάει ΕΡΕ.
0: Εσείς που ανήκετε, εγώ αυτή την ερώτηση έχω κάνει, δεν μου έχετε απαντήσει.
1: Σας εξήγησα που ανήκω.
0: Προέρχεστε από το Πασόκ, έτσι, είναι σωστό
1: ναι,
0: αυτό. Το έχετε πει πολλές φορές.
1: Από το Μιχάλο Χαραλαμπίδικο
0: Πασόκ. Χαραλαμπίδι.
1: Του Χαραλαμπίδη. Ναι. Έτσι, ναι. Από την φράξη εντός εισαγωγικών Χαραλαμπίδη.
0: Του Ιταλικού
1: Πατριωτική.
0: Ήσασταν τότε εγγεγραμμένο στο Πασόκ μέλος?
1: Ήμουν. Μέχρι τα 22.
0: Ποια περίοδο?
1: Μέχρι τα 22-23.
0: Τώρα δεν λέω την ηλικία, αλλά περίπου.
1: Έφυγα νωρίς.
0: Δεκαετία του 80.
1: Έφυγα νωρίς γιατί ήμουν στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα στην καθοδήγηση νεολαία, σε πάση περιπτώσει, έβλεπα. Α, πω τι είδα. Και με ενόχλησε σαν άνθρωπο. Ένα παππούλι 75-76 χρονών να θέλει να βάλει το γιο του στον ΟΑΣΤ και να πληρώνει 1.000.000 δραχμές στο γραφείο του τάδε υπουργού. Στο Σιτάρι. Πλήρωναν 1.000.000 δραχμές για να διορίσουν κόσμο. Όταν το είδα αυτό με τα μάτια μου, νέος άνθρωπος εγώ, τα βρόντιξα και φύγα.
2: Και πού πήγατε? Άλλα πιστεύω. Και πού πήγατε? Ιδιώτευσα.
0: Όχι, μετά πολιτικά πού πήγατε?
1: Ιδιώτευσα, σας λέω.
0: Πολιτικά λέω. Δηλαδή δεν ψηφίζατε Πασόκ τότε?
1: Όχι, δεν ψήφισα από εκεί πέρα ποτέ.
0: Ναι.
1: Σας το λέω.
0: Μετά πού πήγατε ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά?
1: Πουθενά. Μέχρι το 2004 που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Θεσσαλονίκη, τον ήξερα από τον πατέρα του, από την ανταλλαγή, το βιβλίο που κάναμε τότε, συνεργασία με τον εκδοτικό μας οίκο, και μου είπε ότι ο Καρατζαφέρης θέλει να βάλει και άτομα εκτός δεξιάς, να βάλει κάποιους Πασόκ. Το λέει και ο Καρατζαφέρης μόνος του. Και λέω εντάξει ρε παιδιά, αλλά εθνικοπατριωτικό λόγο, έτσι εκεί. Αυτό ήταν.
0: Και πήγατε στο λαό του Καρατζαφέρη.
1: Ναι.
0: Και μετά γιατί φύγατε από το λαό του Καρατζαφέρη?
1: Γιατί αν είναι εθνικοπατριωτικό, κάθε μέρα αλλάζω και άποψη, για μένα δεν είναι.
0: Κύριε σταθερό τη
1: άποψη.
0: Κύριε Βελόπουλε,
1: δεν έχω αλλάξει άποψη.
0: Έχω μία ένσταση. Και θα ήθελα να τη συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι είστε ελεύθερο άνθρωπο.
1: Εγώ ήθελα να συζητήσω για άλλα πράγματα, παιδιά.
0: Για όλα.
1: Η διαφορά τη ελληνική λύση από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι δεν περνάει τον ελληνικό λαό για ηλίθιο. Εγώ δεν περνάω του Έλληνε για ηλίθιου. Όπως περνάνε οι υπόλοιποι για ηλίθιους τους Έλληνες, ανοήτους, ηλίθιος με την αρχαιολινική έκφραση. Λύθη, ξεχνώ, αηλίθη κτλ. Όχι ο ανόητος, ανόητος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί, ρε αδερφέ, να μου λέει το Πασόκ ότι ενώ συζητάει παρασκηνιακά για το ποιο θα βάλει στην Επιτροπή, στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, ότι δεν συζητούσαμε και τα λέγαμε και δεν τα λέγαμε. Παρασκηνιακά, ενώ εγώ τι έκανα που με κατηγορούσαν, δημόσια βγήκα και είπα: θα ξυλώσω το ράμο, θα ξυλώσω το Ισουρού. Γιατί δεν μπορεί το Ισουρού να αποφασίζει, θα πει ένας πολιτικός αρχηγός σε μια συνέντευξή του και το επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ για κάθε κανάλι που το είπε τη λέξη λαθρομετανάστης. Και το είπα δημοσίως. Δεν έκανα παρασκηνιακή συμφωνία. Βγήκα και είπα στη Βουλή: εγώ θέλω να ξυλώσω το Ισουρού και την συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή. Το Πασόκ πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού συνεννοούνταν με τη Νέα Δημοκρατία και τον πισταβάλουν.
0: Άρα λέτε ότι αυτό, αυτό σημαίνει, υιοθετείτε την άποψη που εξέφρασε η κυβέρνηση.
1: Αυτό σημαίνει αραβόνας που χάλασε στην πρίκα. Και η πρίκα ήταν οι καρέκλες, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε.
2: Δηλαδή,
1: οι καρέκλες που θέλανε.
2: Όλο αυτό, ξέρετε, σημαίνει, όλο αυτό είχε αναφορά την επομένη των εκλογών.
1: Ομή παραβίαση του Συντάγματος.
2: Αυτό λέτε.
0: Η ανεξάρτητη αρχή.
1: Βέβαια, το Σύνταγμα ορίζει 5 και έχουμε 37. 5 ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Παπαδημητρίου. Και το παραβιάζουν καθημερινά. Τι είπα εγώ, γιατί να έχω άλλες 32. Κατάργηση των 32, ξέρετε πόσα λεφτά ξοδεύουμε. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν είναι απαραίτητη η ανεξάρτητη.
1: Ξέρετε πόσο παίρνει μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Οι ανάγκες της σημερινής εποχής όμως δεν είναι για 5.
1: Εσείς δουλεύετε κάθε μέρα για να βγάλετε ένα 2.000, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία, μπαγκάζετε για 15. Αυτοί κάτω σε μια καρέκλα και παίρνουν 7-8.000 το μήνα. 7.000 το μήνα παίρνουν.
0: Ναι, αλλά η κατάρριση.
1: Θα τους ξυλώσει όλους η ελληνική λύση. Είναι 600-700 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Θα τα δώσω στους φτωχούς Έλληνες πολίτες.
0: Δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή. Οι ανεξάρτητες αρχές δεν πρέπει να υπάρχουν.
1: Όχι. Οι 5 το Σύνταγμα. Επαναλαμβάνω. Ναι. Σύνταγμα.
0: Για τις 5 λέτε.
1: Σύνταγμα έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι λέει το Σύνταγμα? 5. Γιατί έχουν 37. Για να βολεύονται οι κομματικοί χρυσοκάνθαροι. Βλέπετε γιατί μαλώσανε. Ο ένας ήθελε τον έναν, ο άλλος ήθελε τον άλλον. Δηλαδή καρέκλες. Για να πάρουν καλά και οι δικοί τους. Και να σας ρωτώ εγώ εσάς τώρα. Βάζουν δικαστές σε μια ανεξάρτητη αρχή. Και τους ορίζει το Πασόκ. Φανταστείτε ένας υπουργός του Πασόκ να είναι κατηγορούμενος ή ένας ιδιώτης Πασόκος σε αυτό το δικαστή. Σε προγενέστερο χρόνο. Ο ορισμός της διαπλοκής. Δικαστική εξουσία με πολιτική εξουσία.
0: Ναι, αλλά τα σπάσανε όμως.
1: Τα σπάσανε στις καρέκλες. Και στη μοιρασιά. Γιατί δεν είναι μια καρέκλα. Κάντε ένα λάθος. Στις ανεξάρτητες αρχές δεν είναι μια καρέκλα.
0: Ξέρετε ποια είναι η ένστασή μου, κύριε Βελόπουλε? Η ένστασή μου είναι, ήθελα να σας πω πριν, τονίζετε συνέχεια το εθνικό πατριωτικό. Κατ' εμέ δεν υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα που δεν είναι πατριωτικό. Ούτε πρωθυπουργός που είναι προδότης. Εκλεγμένος πρωθυπουργός ή προδότης σημειοδότης, για μένα δεν υπάρχει. Αλλά θέλω να πάω και σε κάτι άλλο.
1: Κύριε Βελόπουλε, αν ήθελα να σπάσω συνέντευξη, θα σου το ρωτούσα αυτό. Αλλά ακούστε με εμένα.
0: Να με ρωτήσετε.
1: Ευχαριστώ λιγότερο, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ένα προδότης είναι αυτός που όταν λέει προεκλογικά πράγματα συγκεκριμένα, όταν γίνεται κυβέρνηση, προδίδει τον ελληνικό λαό και την ψήφο του και κάνει άλλα. Να δώσω παραδείγματα, θέλετε.
0: Να, παρακαλώ.
1: Ένα νόμο, ένα άρθρο. Καταργώ, tap, tap, go back, Merkel και όλα αυτά. Αυτό είναι προδοσία της βουλήσεως του ελληνικού λαού. Προδότης είναι αυτός που σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της εμπιστοσύνης. Εντάξει. Δηλαδή,
1: της ψήφου.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Της λαϊκής βούλησης.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι προδότης.
1: Περιμένετε τώρα.
0: Ξανά έκανε εκλογές.
1: Προδότης είναι αυτός που κατηγορεί κάποιον αντιπαλό του ότι πρόδωσε τη Μακεδονία για συντάξεις, δεν ξέρω γιατί άλλο.
0: Αυτό λέω.
1: Και την επόμενη μέρα εφαρμόζει την προηγούμενη συμφωνία που έλεγε ότι είναι προδοτική.
0: Όπα, συγγνώμη, εδώ. Ένσταση.
3: Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή είναι προδότης. Όχι, όχι, όχι. Και εσά να σα πω.
0: Καθόλου δύσκολα. Απαντάμε. Ο Τσίπρας έκανε εκλογές το Σεπτέμβρη του 15. Τις πήρε. Όχι. Συνδεδομένα.
1: Συγγνώμη. Είναι κολυβίδα του Σιδεροδάμου να πάρει το
0: 30%.
1: Το άλλο 70 που είναι.
0: Δεν είναι εκλογές.
1: Το άλλο 70 που είναι.
0: Τι να βγαίνει με την ψηφία.
1: Ακούτε σα. Λοιπόν, μη μα βολεύει λοιπόν ότι πήρε τι εκλογές. Δεν είναι κολυβίδα του Σιδεροδάμου η προδοσία τη Μακεδονία.
0: Έτσι βγάζουμε κυβερνήσει.
1: Η προδοσία τη Μακεδονία που έγινε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασό και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι προδοσία αυτό. Θα τη βρούμε μπροστά μα.
0: Δεν λέω για τη Μακεδονία.
1: Θα τη βρούμε μπροστά μα. Δεν είδαμε ακόμα τίποτα.
0: Για την προδοσία τη εμπιστοσύνη του κόσμου.
1: Εγώ ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Πηγαίνω Χαλκιδική. Και βλέπω τους τύπους, δεν με ακούς.
0: Ακούω, αλλά να μου απαντάτε σε αυτό που ρωτάω. Έκανε δημοψήφισμα και εκλογές.
1: Και μετά πρέπει να τοποθετηθεί.
0: Έκανε
1: εγώ.
0: Δημοψήφισμα και εκλογές. Είναι πραγματικό περιστατικό.
1: Δεν είναι κολυβήθα του ΣΥΛΟΑΜ το 30% για ένα εθνικό θέμα μείζωνο σημασία όπως το Σκοπιανό.
2: Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ο λόγος που η ελληνική λύση έχει τόσο υψηλά ποσοστά εδώ και χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι σπράξαμε, λέτε.
0: Μόνο από τις εκλογές έκανε πριν τη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Δεν με ακούστε, λέω.
0: Μπερδέψατε.
1: Μου ρώτησε κάτι και
0: το άκουσα,
1: Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ,
2: σιγά σιγά
1: στη Βόρεια Ελλάδα οφείλεται και σε αυτό.
2: Έτσι. Η δική σας ενίσχυση.
1: Η δική μου ενίσχυση είναι γιατί έχω μια σταθερή αντίληψη για τα πράγματα. Δεν έχω αλλάξει ούτε μία μοίρα από όσα έχω πει. Ούτε μία μοίρα. Και επιβεβαιώθηκα σε πολλά. Να δώσω μερικά παραδείγματα.
0: Πριν δώσετε παραδείγματα, μου απαντήσετε αυτό που ρωτάω. Συγγνώμη.
1: Είστε τρεις.
0: Έκανε
1: πρέπει να απαντήσω τρεις μαζί.
0: Έχετε δίκιο. Έτσι θα. Έτσι,
1: και επειδή
0: έτσι.
1: Αλλάζει ατζέντα.
0: Ο μάχημος αρχηγός έτσι είναι.
1: Όχι, λοιπόν. Προλαβαίνω, δεν έχω πρόβλημα. Έχετε για τους τρεις να είχαμε, αλλά να μπορώ να απαντάω κιόλας.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στις τους. Ο Τσίπρας έκανε εκλογές Σεπτέμβριο του 2015 πριν τη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Ναι.
0: Αυτό ως προς την προδοσία της βούλης του ελληνικού λαού. Πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού με αυτό το σύστημα. Έχουμε την πήρε, προχώρησε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Μητσοτάκης είχε πει: παιδιά, μην την κυρώσετε τη συμφωνία για τη συμφωνία των Πρεσπών μεταγενέστερα. Διότι.
3: Η χώρα πρέπει να σέβεται τις υπογραφές της.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γιατί θα είμαι συνέχεια. Το είχε δηλώσει δημόσια. Να είμαστε δίκαιοι. Πάμε παρακάτω. Απλά να το πω. Ναι, πείτε μου, εσείς τώρα.
1: Οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην του κύριου Μητσοτάκη έβγαιναν στα χωριά στη Μακεδονία και λέγανε θα αλλάξουμε τη συμφωνία. Τον άκουσα εγώ υπουργούς εν σημερινούς να το λένε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Επειδή το είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή.
0: Δημόσια,
1: φορά,
0: τύπο,
1: ακούστε λίγο.
0: Υπουργοί,
1: όταν οι βουλευτές έβγαιναν στη Μακεδονία, σας το λέω ευθέως με περικεφαλαίες, με τη Σάρισα, με Περικνημίδες, ο Άδωνης, ο Βορύδης και όλοι αυτοί στα συλλαλητήρια, τι έλεγαν. Προδοτική συμφωνία θα την αλλάξουμε να γίνουμε κυβέρνηση.
0: Δεν πήρε όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Στις δεύτερες εκλογές 41 πήρε.
1: Με τόσα ψέματα και 51 θα ήταν λίγο.
3: Είπατε πριν, κύριε Βελόπουλε, ότι προδότης είναι αυτός ο οποίος άλλα υπόσχεται και άλλα κάνει.
1: Ναι.
3: Και αναφέρατε το παράδειγμα από τη μία μεριά του κυρίου Τσίπρα, το δημοψήφισμα και από την άλλη μεριά τον κύριο Μητσοτάκη που είπε για τη συμφωνία των.
1: Και άλλα είπε ο Μητσοτάκης. Δεν μπορούμε να
3: μόνο και
1: αυτό.
3: Για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ ευθέως, είναι προδότης ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Ναι, πρόδωσαν τη βούληση του ελληνικού λαού.
3: Είναι προδότες.
1: Ναι, δεν έκαναν αυτό που υποσχέθηκαν. Δεν τους πρόδωσαν τους Έλληνες.
0: Εθνικά προδότες. Άλλη έννοια έχει ο προδότης ο εθνικός και άλλη έννοια.
3: Και για τη συμφωνία των Πρεσπών
1: για
3: λέτε ότι είναι προδοτική.
1: Μένα
3: λέτε ότι είναι προδοτική συμφωνία των Πρεσπών.
1: Επειδή ξέρω τις επιπτώσεις, συμφωνία των Πρεσπών δεν θα εκπέμψει τα πάντα διαφορετική από τα
3: Πρεσπών. Όχι, γι' αυτό.
1: Ειδικά για το συμφωνία των Πρεσπών
3: δεν ξέρω
1: τι έρχεται.
3: Είναι προδοτική.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Τι έρχεται.
1: Περίκλειστο κράτος δεν είναι τα Σκόπια.
0: Πώς.
1: Δεν δικαιούνται με βάση την ακλώς διέξοδο που έχει αναγνώσει η Ελλάδα διέξοδο στο θεμαϊκό κόλπο. Το ξέρετε αυτό.
0: Τι εννοείται.
1: Περιμένετε.
0: Με ποιο τρόπο.
1: Δικαιούνται από τον αξιό. Από το ποτάμι. Δικαιούνται να κουλήμε ένα αρχείο στο θερμαϊκό κόλπο. Τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι, ωραία. Και...
1: Δεν τα ξέρετε.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Εγώ δεν θέλω
0: και...
1: να δω λοιπόν σκοπιανό σκάφο με λιμεναρχείο και λιμενικό να είναι μπροστά στο Λευκό Πύργο, ρε παιδιά. Ή στο Καλοχώρι.
0: Νόρθ Ματσαντώνια.
1: Τι είναι
0: Νόρια Μακεδονία.
1: Για, έχετε πάει ποτέ πάνω.
0: Έχω
1: Μακεδονία
0: πάει,
1: λένε αυτοί.
0: Τώρα,
1: δεν υπάρχει Νόρθ.
0: Υπάρχουν όρθιοι πινακίδες παντού.
1: Αυτοκίνητα, πινακίδες τώρα, βρε.
0: Πινακίδες,
1: ας πινακίδες στα δελτία, δεν του βλέπω εγώ τι λένε. Στη Χαλκιδική που έρχονται, του βλέπω τι λένε. Μπέκατε κάτι και μπέκατε, δεν λένε. Ξέρω το ιδίωμα, μην λέμε κοιτάξτε.
2: Και εμείς για να είμαστε
3: ειλικρινεί.
2: Σκοπιανούς του λέμε, κύριε Βελόπουλε. Δεν του λέμε. Βορειομακεδονία. Και εμείς Σκοπιανούς τους λέμε.
1: Κάντε λάθος. Εδώ στην ΕΡΤ πάντως λέτε Βόρεια Μακεδονία. Ναι,
2: ναι. Μεταξύ μας λέμε. Επειδή είπατε τι λένε εκείνοι μεταξύ τους, έχει τις ταμπέλες.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο μυαλό μας. Αυτό που έρχεται με τα Σκόπια θα το αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά.
3: Τι έρχεται, κύριε.
1: Σας είπα. Θα περίχνει το κράτος, θα διεκδικήσουν διέξοδο στο Θερμαϊκό, τη δικαιούνται με βάση την ακλός και θα την λιβάρουν. Και πού? Στο Καλοχώρι, στα Κίμνα, στη Χαλάστα, κάπου εκεί κοντά, θα έχουν ένα μικρό λιμανάκι για να πηγαίνουν. Γελάτε! Δεν πειράζει!
2: Δεν πειράζει!
1: Όπως και η πρόσβαση που έχουν στο σιδηροδρομικό σταθμό στο λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι από τη συμφωνία του 1912 με τη Σερβία που την τηρούμε απαρέγκλιτα και τώρα. Ως Ελλάδα. Εμείς τους στέλνουμε τα τρόπια.
2: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Χθες το πρωί, κύριε.
3: Τι.
2: Να καταργηθεί.
1: Κλείνοντας σύνορα, δεν σε ταΐζω, δεν σε ποντίζω αν δεν αλλάξει τακτική. Ποια είναι η τακτική?
3: Ποια.
1: Ξέχνα το Μακεδονία καταρχάς. Ξέχνα το Μακεδονία.
3: Μα αυτή είναι η συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία?
3: Βόρειος Μακεδονία.
1: Οι συμφωνίες γίνονται για να αλλάζουν όταν δεν είναι εθνικά επιζήμιες. Άποψη ελληνικής λύσης.
3: Γιατί είναι
1: η συμφωνία του Τσίπρα είναι εθνικά επιζήμια, σας είπα.
0: Θέλετε να μου πείτε.
1: Ξέρω, σας λέω. Χάσαμε και τον Μπρατ σε πολλά ονόματα. Σε κάτι κρασιά, τον Μπρατ. Σε κάτι βούτυρα. Μακεδονικά τα χρησιμοποιούν αυτοί στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θέλετε να κάνετε.
1: Είναι και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο απλά ένα όνομα.
0: Επειδή μας ακούνε και εντός και εκτός Ελλάδος. Και εντός και εκτός Αθήνας. Θέλετε να μου πείτε. Ναι. Έχουμε και πολλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε εσείς ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα τρία σημεία. Μην πλατιάσουμε. Τα τρία σημεία της συμφωνίας με τα οποία διαφωνείτε. Και αν πρακτικά αυτά τα τρία μπορούν να απαλληθούν από μια επόμενη κυβέρνηση.
1: Δεν υπάρχει για μένα Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία είναι μια κοινωνική Ελλάδα.
0: Το όνομα δηλαδή.
1: Τέλος.
0: Διαφωνείτε με τη σύνδετη ονομασία.
1: Διαφωνώ με το όνομα Μακεδονία. Δεν είναι Μακεδονία. Δαρδανία μπορεί να ήταν, παιδιά, ιστορικό σε πάση περιπτώσει. Δαρδανία ήταν. Βαρντάρσκα ήταν. Ποτέ δεν ήταν όμως Μακεδονία. Για ένα διάστημα.
0: Ήταν για ένα διάστημα, ναι.
1: Παιδιά.
0: Επιτίτω.
1: Δεν υπάρχει στα σύμβολα τα εθνικά χρησικτησία. Πού το έχετε δει, στα οικόπεδα υπάρχει. Δεν υπάρχει στα εθνικά σύμβολα και στα εθνικά ονόματα χρησικτησία. Τι είναι αυτά που λέτε?
3: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Βόρεια Κορέα και Νότια Κορέα είναι ίδιο φύλο όμως. Mm-hmm. Είναι δύο φύλλο διαφορετικές ιδεολογίες, αριστερή ή πάνω, ή από κάτω Αμερικανόδημοι.
2: Άρα επειδή έτσι πάει η δουλειά.
1: Ναι, παιδί μου, αφού οι Αμερικάνοι προστατεύουν, εγώ του προστατεύω. Αμερικανόδημοι είναι.
2: Έχετε πει πολλές φορές ότι τι θα κάνετε όταν η ελληνική λύση γίνει κυβέρνηση και θα πούμε.
1: Ό,τι έκανε ο Ανδρέας Πανδρέου, παιδί, θα κάνω.
2: Εσείς θα την καταργήσετε.
1: Αντίμετρα στα Σκόπια.
3: Αντίμετρα.
1: Δεν λέγεται πάρκο, αντίμετρα είναι. Γιατί μου επιτίθεσαι, σου κάνω αντίμετρα.
3: Με ποιο τρόπο μας επιτίθεται?
1: Ρε παιδιά, έρχονται στη Χαλκιδική, σας λέω, και φωνάζουν είμαστε Μακεδόνες.
0: Λένε πέντε ιδιώτες.
1: Πηγαίνουν στη Φλόρινα, στα Σκόπια, στη Φλόρινα. Παρακαλώ.
3: Λέτε εσείς ότι έρχονται στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, και εγώ
1: μπορώ να σας πω, ρε παιδιά, θα με τρελάτε τώρα. Έχουν ένα άγαλμα 13 μέτρων στην πλατεία του Σκοπίων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιανού είναι αυτό εδώ? Τι συμβολίζει το ρημάδι αυτό?
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Αθηναίος. Ήταν μια φυλή Μακεδονική, η οποία ήταν αμυγός ελληνική.
1: Τα Σκόπια ήταν Μακεδονική, ήταν Μακεδονία.
0: Ήταν κομμάτι τη Μακεδονία.
1: Ποιο το είχε πει αυτό? Ακούστε λίγο.
0: Τότε.
1: Η Μακεδονία έφτανε μέχρι τα σημερινά σύνορα στη Δωρεάν και άλλα 20 χιλιόμετρα. Τέλος, 15 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει Μακεδονία από εκεί πάνω. Παιωνία θέλετε πιο πάνω. Θερδανία θέλετε, ναι. Τα Σκόπια δεν ήταν ποτέ Μακεδονία. Τι είναι αυτά που λέτε? Και μου στήσανε ένα Αλέξανδρο 12 μέτρα και σε έχετε δώσει ένα δίδυμα Αλέξανδρο, λε και κάνει, ξέρω εγώ, η πασία στον υπηκό όμιλο. Του λείπει το σπαδί και το γελάμε, αλλά έτσι είναι. Τον έχουν αγέροχο, ηρωικό κτλ.
3: Να το κλείσουμε αυτό.
0: Μία.
1: Θα φάμε όλη μέρα.
2: Να έρθουμε λίγο στα.
0: Προχθέ ένα Έλληνα πήγε στην Κωνσταντινούπολη σε Αγία Σοφιά, άνοιξε τη φωτογραφήθηκε με τη σημαία και έγινε. Θα το είδα.
1: Το συλλάβω.
0: Ορίστε, το συλλάβω.
1: Στον Μπουντρούμ μέσα.
0: Αυτό.
1: Ήρθε ο Τούρκος έξω από το Σύνταγμα βουλευτής, άνοιξε την τουρκική σημαία και λέει κάπου θα πάρουμε την πόλη για την Αθήνα, ναι. Και το συνέλαβε κανένας.
0: Ναι, αλλά αυτό τι κάνουν πέντε ιδιώτες δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι η χώρα είναι εχθρική.
3: Αυτό δεν είναι καλή. Συγγνώμη, Άγγελε. Αυτό που μου λέτε και μόνο ως γεγονός,
1: ναι.
3: Δηλαδή ότι ήρθε ένας Τούρκος βουλευτής και άνοιξε εδώ την τουρκική σημαία.
1: Μπροστά στη Βουλή και είπε θα πάρουμε αυτή την πόλη και αυτή τη Βουλή, ναι, την κάνουμε
3: τουρκική. Τον μαζέψανε και ο άνθρωπος.
1: Όχι.
3: Τι όχι, τον μαζέψανε και ο άνθρωπος.
1: Δεν τον μάζεψε κανένας, έφυγε μόνος του.
3: Αλλά
1: έφυγε μόνος του.
3: Είμαστε μια δημοκρατική χώρα, σύγχρονη, κύριε Βελόπουλε. Το ότι μας προσβάλλει το ελληνικό κοινοβούλιο ένας Τούρκος βουλευτής, βεβαίως τον μαζεύεις και του λες γεια σου κύριε μου στη χώρα σου. Αλλά.
0: Το προκλητικές κινήσεις από μεμονωμένα άτομα. Ακούστε,
1: για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
0: Δεν προσδιορίζουν κράτος.
1: Γιατί μου λέει η κόρη μου λίγο τα μαλλιά σου, λέει μπαμπά. Γιατί τα λέγαμε προηγουμένως
3: για τις κόρες.
1: Θέλω να πω το εξής. Για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά το Σκοπιανό. Επειδή εγώ ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Παιδιά, δεν ζείτε εκεί εσείς. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους Σκοπιανούς. Εγώ ξέρω περισσότερα και τα βλέπω με τα μάτια μου. Το καλοκαίρι έγινε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ 10 Σκοπιανών και 10 Ελλήνων.
0: Ιδιώτες. Τώρα λέμε για διακρατικές συμφωνίες.
1: Άκουσε με. Έφεραν το σύμβολο του 16ου Νέου της Μακεδονίας, το βάλαν στην παραλία επίτηδες, σημαίες κανονικές, με τον Νέο της Μακεδονίας. Με την κόκκινη σημαία κτλ. Και τους λέγανε δεν θα πατάει κανένας Έλληνας. Πλάκα, έτσι απλά. Και έγινε έπεσε ξύλο. Δεν είναι. Αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει με την έννοια ότι είναι απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
3: Μάλιστα.
1: Δεν αλλάζει αυτό εύκολα.
2: Σε αυτό έχετε δίκιο.
3: Να το κλείσουμε, σας
1: παρακαλώ.
2: Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με μια συμφωνία που κάνουν δύο κράτη μεταξύ τους. Το πώς αισθάνεται ο σημερινός 25χρονος.
1: Πώς συμφωνείς υπέγραψαν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, ξέρετε.
3: Με τους Ιρανούς.
1: Ναι, τώρα έχουν πόλεμο. Πόσοι συμφωνίες υπογράψαμε πριν κάνουμε πόλεμο με την Ιταλία εμείς, ξέρετε. Με την Τουρκία πριν εισβάλλουν στην Κύπρο, ξέρετε. Σας εξηγώ κάτι. Οι συμφωνίες υπογράφονται μεν, αλλά δεν υλοποιούνται
3: σε ωραία. Να βάλουμε λοιπόν
1: όταν
3: μια τελεία σε
1: αυτό. Επιζήμιες.
3: Ωραία.
1: Εθνικά επιζήμιες.
3: Να βάλουμε μια τελεία σε αυτό.
1: Πάμε, πάμε
3: να τότε λίγο στο παρελθόν.
1: Γιατί έχω μια αντίληψη για τα εθνικά θέματα διαφορετική από τη δική σας. Δηλαδή, εγώ λέω ότι η Ιταλία ποτέ δεν τα φύγει με την Ελλάδα.
3: Ιταλία ποτέ.
1: Η Ιταλία δεν μπορεί να είναι φίλη με την Ελλάδα. Ούτε η Ισπανία. Δεν ήταν ποτέ. Και δεν είναι και δεν μπορεί να είναι. Γιατί ο ζωτικός σου χώρος είναι ανατολικά.
3: Καλά, αυτό ακούγεται για την Ισπανία που λένε αρκετοί.
1: Ναι, γιατί ο ζωτικός σου χώρος, κύριε Παπαδημητρίου, είναι ανατολικά. Ακούστε λίγο, πού είναι η Ιταλία, δυτικά έχει τη Γαλλία.
3: Δεν μας έχει απειλήσει ποτέ.
1: Τι λέτε, στην πίδο τι μας κάνει.
3: Πότε,
1: επεκείναμε
3: τα 12 μήνες.
1: Εσείς ο αριστερός, ξεχνάτε το 40, η αντίσταση του ελληνικού λαού, των αριστερών και δεξιών χέρι μαζί στην Πίνδο.
3: Τι λέτε, κύριε
2: Βερόπουλο,
3: με συγχωρείτε, τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα και τις διεθνείς μου σχέσεις θα τις κρίνω επειδή είχαμε το φασίστα Μουσολίνη και τον ναζιστή Χίτλερ, τον εγκληματία του πολέμου. Θα διακόψω τις διπλωματικές μου σχέσεις με τη Γερμανία και την Ιταλία.
1: Σήμερα η Σοκάρ, η κρατική εταιρεία του Αζερβαϊτζάν, αποκτά το 99,8% της Ιταλιάνα πετρόλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ο αγωγός τα που έχει η Ελλάδα και περνάει το φυσικό όριο και έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, θα πηγαίνει στην Ιταλία, το πουλάει στο Αζερβαϊτζάν, η Ελλάδα δεν παίρνει το παραμικρό σε εχθρική χώρα το Αζερβαϊτζάν, φίλη της Τουρκίας. Το πουλάει η Ιταλία. Τι άλλο πουλάει η Ιταλία στην Τουρκία? Τεχνογνωσία για τα ελικόπτερα, τεχνογνωσία για τα UAV. Τι άλλο πουλάει η Ιταλία, να σου πω εγώ, κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία εναντίον της Ελλάδος. Και είναι φίλοι μας οι Ιταλοί.
3: Συγνώμη.
1: Όχι οι πολίτες. Η ηγεσία της. Έχει σημαντική διαφορά αυτό.
3: Ναι.
1: Η ηγεσία διαχρονικά.
2: Ποια είναι φίλοι μας, κύριε Βελόπουλο?
3: Όλοι οι εχθρούς μας έχετε μιλήσει.
1: Θα σου πω εγώ. Ναι. Για μένα φίλοι είναι αυτή τη στιγμή η μόνη χώρα δυνητικά που μπορεί να παραμείνει φίλη.
3: Οι ΗΠΑ. Ποια είναι
1: οι ΗΠΑ?
2: Ναι, για πείτε.
1: Είναι Αίγυπτος και Ισραήλ.
3: Α, Ισραήλ. Η Γαλλία δεν είναι.
1: Επειδή είμαι πολιτικός αρχηγός, θέλω απλά να σκέφτομαι πάντοτε, έτσι, στρατηγικά και στρατιωτικά.
3: Και καλά
1: πείτε
3: κάνετε.
1: Μου πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο.
3: Πότε κέρδισε πόλεμο.
1: Ναι. Ναι.
3: Μόνη της.
1: Ναι.
3: Πολύ πριν τον Ναπολέοντα.
1: Πότε.
3: Πολύ πριν τον Ναπολέοντα.
1: Πότε. Η τελευταία.
3: Ναι, στον πρώτο παγκόσμιο.
1: Πότε.
3: Στον πρώτο παγκόσμιο.
1: Ενώ το Ισραήλ έχει μια ισχύ, έχει και γεωστρατηγικές συμμαχίες με τις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η σχέση μας. Μονόδρομος. Είναι μια αφίδρομη σχέση, εν πάση περιπτώσει.
2: Άρα συμφωνείτε με το χειρισμό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μεσανατολή?
1: Εγώ δεν έχω δει υπογραφή αμοιβαία συνδρομή.
3: Με τη Γαλλία είδατε. Προχθές το Μακρόν εδώ.
1: Εξήγησα ότι η Γαλλία δεν κέρδισε κανένα πόλεμο.
3: Άλλο.
1: Αν εσείς νομίζετε ότι η Γαλλία με τα 300 άρματα μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα και με ένα στρατό που δεν έχει.
3: Με τις φρεγάτες.
1: 300 άρματα έχει, ρε παιδιά.
3: Μισό λεπτό.
1: Ακούστε λίγο. Όταν μιλάμε για πόλεμο με την Τουρκία.
3: Πάντως η εξωτερική πολιτική, με συγχωρείτε κύριε Βελόπουλε, για την ένσταση, τη δεύτερη ένσταση που έχω.
1: Δεν
3: κρίνεται η διεθνή σχέση και η εξωτερική πολιτική μιας χώρας αν η χώρα που θέλω να αναπτύξω σχέσεις έχει κερδίσει τους αιώνες πόλεμο ή όχι.
1: Δεν μπορώ να βασιστώ στην
3: Καμία
1: Γαλλία.
3: Ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει κερδίσει πόλεμο. Όλες χαμένες είναι. Εκτός της Μεγάλης Βρετανίας που κέρδισε.
1: Η Ελλάδα
3: που δεν
1: κέρδισε τον πόλεμο.
3: Η Ελλάδα κέρδισε τον πόλεμο με την Ιταλία. Βεβαίως.
1: Και η Σοβιετική Ένωση κέρδισε τον πόλεμο. Μην την αδικούμε.
3: Α, κέρδισε η Σοβιετική.
1: Δεν κέρδισε ο Στάλιγκαρ. Τι του κάτσε, μα όκοψαν του Ναζί.
3: Ναι, μα ναι. Όταν είχε ανοίξει κι άλλο μέτωπο, η Δύση.
1: Παιδί μου, του κέρδισαν.
3: Του
1: πετσόκοψαν.
3: Ναι.
1: Τελειώσαμε.
3: Αυτό λέω. Δηλαδή. Μόνο η Μεγάλη Βρετανία μπόρεσε να επικρατήσει. Θέλω να πω ότι
1: η Μεγάλη Βρετανία, αγαπητέ κύριε Παπαδημητρίου, δεν δέχτηκε χερσαία εισβολή.
3: Αυτό λέω.
1: Πόλεμο σημαίνει χερσαία εισβολή. Γι' αυτό σα είπα ότι η Γαλλία είναι μακριά για να βοηθήσει την Ελλάδα σε χερσαία εισβολή.
3: Θέλω να πω
1: να σα εξηγήσω τα αυτονόητα.
3: Κύριε Βελόπουλε, δεν μπορώ να αναπτύξω. Οι διεθνείς μου σχέσεις μιας χώρας δεν αναπτύσσονται με μια άλλη χώρα αν έχει κερδίσει το κριτήριό μου πόλεμο στους αιώνες.
1: Εγώ την Ελλάδα δεν τη θεωρώ ηθαγενή να αγοράσει μπιχλιμπίδια μόνο. Ήθελα υπογραφή κανονική.
3: Είναι επειδή είναι φρεγάτες από τη Γαλλία.
2: Συγγνώμη.
1: Αν θεωρείτε κάθε φορά που
3: μιλάω εδώ
1: και κάνει μια δήλωση ότι πρέπει να παίρνω και 6 δις οπλικά συστήματα, ακούστε, χωρίς την παραγωγή, με θεωρεί ηθαγενή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν μόλις οριστικοποιήσει την θέση της. Παράλληλα, η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία στο Λίβανο. Ενώ συνεχίζονται συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά τις επίσημες συμφωνίες κατάπαυσης πυρός. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν ακολουθεί η αμόλυβδη. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε φυγή προς τα μπρος στο νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Θα γίνει σεισμός με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Έρχονται στοιχεία σύντομα, είπε μιλώντας στο Open σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα παλέψω μέχρι τέλους να ρίξω αυτή τη σάπια κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που έμεσα την στηρίζει, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που παράλληλα έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη φτώχεια που έρχεται επιρρύπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση, καθώς, όπως είπε, στηρίζει τη Μερκοσούρ, ευνοεί καρτέλ και χονδρεμπόρους και αδιαφορεί για τον πρωτογενή τομέα. Και νέες καταγγελίες στο φως της δημοσιότητας για μαϊμού ιδιόκτητους βοσκοτόπους στην Καστοριά από δεκάδες άτομα που δήλωναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
3: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ, μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας.
9: Τρίποντο, τρίποντο.
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
12: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
13: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτή.

Καλό μεσημεράκι, εδώ είμαστε και σήμερα αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Καλώς ορίσατε, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, απέναντι μου στην παραγωγή της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, προπαρασκευή, έτσι για να το κάνουμε καλύτερο, 7 του Μάη. Με συννεφιά η Θεσσαλονίκη, για βροχούλα φαίνεται πως πάμε, ωστόσο υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καιρός ήταν. 69-07-483-484 μηνυματάκια μέσω Viber δωρεάν, το υπενθυμίζουμε, καλωσορίζουμε τον 087. Για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κοινοβουλευτική θα τα πούμε ναι, γιατί έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση βεβαίως και μια επιχείρηση συμμαζέματος. Αληθώς ο κύριος Δημοσθένη, να σε καλά, με συννεφιά, ήλιο και αφρικανική σκόνη, μου γράφει ο Δημοσθένης. Καλησπέρα, πατέρα μας, τι κάνετε, ευχόμαστε να είστε καλά. Στην Έφη, στον Κωνσταντίνο και στην Καλλιόπη τους χαιρετισμούς μας. Έχουμε, ναι, την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι βουλευτές στα ψηφοδέλτια, αν δεν υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, είπε ο Πρωθυπουργός σε μία ομιλία, επιχείρηση κουκουλώματος των ασημάζευτων, να πούμε, μία επιχείρηση μήνυμα πως όλα είναι υπό έλεγχο. Κάπως έτσι, σε αυτό το κλίμα είμαστε μία γροθιά, είπε ο Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά τα εσωκομματικά πειρά των προηγούμενων ημερών. Κράτησα ορισμένα σημεία, η προσωπική μας επιτυχία περνά μόνο, είπε, μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και πως είναι λεπτή γραμμή από τον προβληματισμό στην εσωστρέφεια.

αναφέρθηκε και στην διεθνή αναταραχή που υπάρχει λόγω του πολέμου στο Ιράν και φυσικά μίλησε για παρατεταμένη ακρίβεια, αγαπημένη μου. Στρώνεται το χαλί. Στρώνεται το χαλί για αυτά που θα ακολουθήσουν, για αυτά που θα νιώσουμε, που θα ζήσουμε για τα καλά από το καλοκαίρι και έπειτα, πιστεύω. Σύμφωνα με όλα όσα έχουν υποθεί από τους καλεσμένους μας, από τις συνεντεύξεις εδώ στον Focus FM, από όλα όσα και εγώ προσωπικά παρακολουθώ, ψάχνω καθημερινά σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, η οποία δεν πάει καλά και φυσικά θα έχει επιπτώσεις και στην δική μας και στην χώρα μας, δεν υπάρχει κάτι έτσι αισιόδοξο.

νομίζω 99 το brand ήταν πριν από λίγο, μισό λεπτάκι να σας ενημερώσω. '99,03 με μία πτώση 2,24% αυτήν την στιγμή. Μένει να δούμε αν αυτήν την πτώση τη σημερινή περιμένουμε, έχουμε υπομονή. Αύριο, μεθαύριο, την Κυριακή, Δευτέρα μάλλον, τη Δευτέρα θα μεταφραστεί, θα περάσει στα πρατήρια, δεν νομίζω. Καλώς ορίζουμε και το Βαλεντινάκι, καλό μήνα, αληθώς ο Κύριος και σε εσένα. Η Μαρία μας εδώ χρειάζεται μεγάλη προσευχή για να ελευθερωθούμε και πίστη θα συμπληρώσω, Μαρία μου. Ο Τράγκαν εδώ κοντά μας. Καμία γέννηση στο 86% των Δήμων το πρώτο δίμηνο του 26. Να σε καλά, Dragon. Ναι, τα πράγματα όσον αφορά το δημογραφικό εννοείται πως δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, εννοείται πως δεν γίνεται κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ανέβασε ένα άρθρο νωρίτερα και φέτος ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα πρωτάκια για την πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία και τα στοιχεία σε σχέση με πέρυσι δείχνουν ότι έχουν εγγραφεί λιγότεροι μαθητές. Η διαφορά μπορεί να μην είναι μεγάλη, για το σχολικό έτος 26-27 έχουν εγγραφεί συνολικά 69.895 μαθητές, πέρυσι 71.094 οι εγγραφές. Ναι, μπορεί να είναι μικρή, αλλά δείχνει έτσι πως διαμορφώνεται η κατάσταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κάθε χρόνο και λιγότεροι μαθητές, κάθε χρόνο και λιγότερες γεννήσεις, κάθε χρόνο και περισσότερες αμβλώσεις. Περισσότεροι οι γάμοι σταματούν στο ένα παιδί, λιγότεροι γάμοι, περισσότερα διαζύγια. Ναι, προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω πως χρειάζεται πραγματικά πολλή δουλειά, γιατί κυρίως οι νέοι είναι πολύ πολύ διστακτικοί στο να κάνουν το μεγάλο βήμα, να ενωθούν με τα ιερά δέσμα του γάμου, να κάνουν οικογένεια, να κάνουν πολλά παιδιά. Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Στήριξη από την πολιτεία καμία. Παλεύουν μόνοι τους. Δηλαδή πολύτεκνος σε τιμωρούν. Όσο περισσότερα παιδιά σε μια οικογένεια, τόσα λιγότερα τα χρήματα αναλογικά με τις άλλες οικογένειες που έχουν ένα-δύο παιδιά θα πάρουν οι πολύτεκνοι. Δηλαδή πραγματικά στηρίζεται τις νέες οικογένειες, τα νέα παιδιά με ποιον τρόπο? Με τα υψηλά ενίκια, με δάνεια που ενδεχομένως μπορούν να πάρουν, με το σπίτι μου 1, 2, 3, 4, 5 που βρίσκουν να χτυπούν αδιέξοδο και έπειτα σου λέει γυρίζουν πίσω οι νέοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η σκέψη. Όσοι έφυγαν το έκαναν συνειδητά και το έκαναν αφού ήρθαν σε αδιέξοδο, αφού δεν μπόρεσαν, αφού πάλεψαν την κατάσταση και είπαν όχι, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, θα κοιτάξουμε μήπως το μέλλον μας είναι καλύτερο μακριά από την Ελλάδα που αγαπάμε, αλλά αυτή φαίνεται πως δεν αγαπά τα παιδιά.

Για αν θέλει νική η πολιτική, μας γράφει ο Πασχάλης. 700.000 νέοι φύγανε και τους αντικατέστησαν με παράνομους μετανάστες. Μας γράφει, ναι, υπάρχει αυτή η αντικατάσταση πληθυσμού. Και βέβαια τώρα με αφορμή αυτό που γράφεις Πασχάλη, τις τελευταίες ώρες μία από τα ίδια στην Κρήτη βουλιάζει πάλι. Εκατοντάδες οι παράνομοι μετανάστες που έχουν φτάσει κυρίως τις τελευταίες ώρες από χθες επί φυλακή το λιμενικό, 5 νομίζω επιχειρήσεις μέχρι στιγμής, και παρακολουθούσα πλάνα, έβλεπα φωτογραφίες. Ειλικρινά δεν υπάρχει ούτε ένα

παιδί σε αυτά τα σαπιοκάραβα, ούτε μία γυναίκα. Είναι ανδροκρατούμενα τα σκάφη που μεταφέρουν. Ανδρικός πληθυσμός ξεκάθαρα, και ηλικίες φυσικά. Δεν μιλάμε για παιδιά, για μούστακα, έτσι. Όλους αυτούς τους καλοδεχόμαστε και καλά κάνουμε, αλλά δεν γίνεται την ίδια ώρα να κουνάμε το μαντίλι στα δικά μας παιδιά που φεύγουν. Όχι, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να τους κρατήσουμε εδώ, σε κάθε περίπτωση. Ξυλόβροχο στον Άγιο Λουκά Πέλλας, μας γράφει ο Γιάννης, να σε καλά αγαπημένε μας. Και ο Άγγελος εδώ για τον Μιλόσεβιτς. Καθημερινό θέμα, γράφει ο Απόστολος. Προς συζήτηση θα έπρεπε να είναι το δημογραφικό στην Βουλή, αλλά ασχολούνται με άλλα. Το θέμα, εκτιμά η Ιθάλια, είναι ότι με πρόφαση την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αποτελειώσουν. Αυτοί που μας φέρνουν στην ίδια κατάσταση, αυτοί που προκαλούν όλη αυτή την τρικυμία, την αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία. Από την Πάτρα, γεια σου Άρχοντα και σε σένα, αληθώς ο Κύριος, καλό δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή σας, για τα μηνυματάκια σας. Στον Ασπρόπυρο είχαμε και άλλο ατύχημα σε σοβαρή κατάσταση. Ένα 12χρονο αγοράκι στο νοσοκομείο. Τροχαίο με αυτοκίνητο. Ειλικρινά έχει ξεφύγει αυτή η κατάσταση με τα πατίνια. Ναι, μεν είπαμε όταν πρωτοεμφανίστηκαν λύση. Όπως λύση είναι και τα ποδήλατα, αλλά δεν υπάρχουν ούτε ποδηλατόδρομοι. Δεν μπορεί να υποστηρίξει τίποτα σε αυτή την χώρα όλες αυτές τις εναλλακτικές μορφές. Ναι, να αφήσουμε το αυτοκίνητο, να αφήσουμε το μηχανάκι, και φυσικά είναι αναντήρητη ανάγκη να γίνει αυτό εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Αλλά πείτε μου πώς ακριβώς θα γίνει. Πώς ακριβώς μερίμνησε η πολιτεία, ο Δήμος της κάθε πόλης. Ναι, γίνονται έργα, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είμαστε πολύ πολύ πίσω. Οπότε σε κάθε περίπτωση προσοχή, ιδιαίτερα στους ανήλικους. Οι γονείς στα μάτια 14. Θα μου πεις τώρα, αν φύγει το παιδί από το σπίτι και πάρει το πατίνι, μπορεί να μην το γνωρίζεις καν. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω, ο Θεός και η Παναγιά να τα φύλα τα παιδιά μας, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα εκεί έξω. Χθες είχαμε και ένα τροχαίο δυστυχώς με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα πολύ επικίνδυνα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή εξαιτίας των έργων για flyover, το λέμε από την πρώτη ημέρα. Δυστυχώς ο 49χρονος δεν τα κατάφερε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, προσέκρουσε σε στιθέο, ανετράπη η μηχανή που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

0: κλείνει και το μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος του μήνα, υπενθυμίζουμε για τους Θεσσαλονικείς. Σύντομα, λέει, υπόσχεται ο κύριος Σταχιάος, θα λειτουργήσει η επέκταση για την Καλαμαριά. Μάλλον 29 Μαΐου το αποχαιρετούμε. Το θέμα είναι πότε και πόσο σύντομα θα ξανανοίξουμε. Θα είναι για 15 ημέρες μόνον. Μένει να το δούμε. 32 λεπτά μετά τις 12. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Πολλά τα μηνύματα και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. 69-07-483-484. Η Ιωάννα καλή, θα παρακαλούσα να μου στείλεις μηνυματάκι, γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να διακόψουμε για να απαντήσω. Λοιπόν, όχι, όνομα δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη. 151. Η Ελισάβετ εδώ, εδώ πιστή στον Focus μας γράφει για την ενημέρωσή μας. Ο κόσμος τους έχει συγχαθεί πλέον, μόνον με αλλαγή διακυβέρνησης θα αλλάξει κάτι, μου γράφεται. Λοιπόν, ζητάει και η κόρη μου, αλλά δεν την παίρνω. Μάλλον, Γιάννη, για το πατίνι, και πολύ καλά κάνεις. Εκτός κι αν είναι, εντάξει, και μεγάλης ηλικίας να είναι το παιδί. Πάλι είναι, είπαμε, ένα μέσο επικίνδυνο σε κάθε περίπτωση. Δυστυχώς, μου γράφει ο Δημήτρης, δεν είναι αλήθεια πως η Ελλάδα δεν αγαπάει τα παιδιά της. Είναι το σύστημα που κυβερνά και αυτοί φταίνε, γιατί μας έχουν διαιρέσει και δεν ξέρουμε που πάμε. Και πόσο δίκιο έχεις, Δημήτρη, πολλές φορές, και χαίρομαι γι' αυτό, παρεμβαίνετε, διορθώνετε κάτι που είπα. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι με αφορμή το γεγονός ότι δύσκολα θα γυρίσουν τα παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό, ότι πρέπει να γίνει κάτι να μείνουν οι νέοι στην χώρα μας. Αλλά είπα, η Ελλάδα δεν αγαπάει δυστυχώς τα παιδιά της. Ναι, δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση αυτό. Γιατί η Ελλάδα ως χώρα δεν είναι το πρόβλημα, η πανέμορφη Ελλάδα μας. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία, που έχουν τα ηνία της χώρας μας, και αυτοί δυστυχώς καθορίζουν τις ζωές σας, τις ζωές μας, τη ζωή μου, τη ζωή του Γιώργου, των παιδιών μας. Είναι οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες, η τωρινή κυβέρνηση, που το μόνο που κάνει είναι να δείχνει τον δρόμο, να ανάβει το πράσινο φως στα παιδιά μας και να τους προτρέπει να φύγουν. Γιατί με τους χαμηλούς μισθούς, με την ανεργία, με την αναξιοκρατία, γιατί συνεχίζει αυτό το πάντα κάποιος γνωστός θα τρυπώσει, με όλα αυτά μεγαλώνουν τα παιδιά μας, και είναι έκδηλη η απογοήτευση όταν αργότερα θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να μπουν στον εργασιακό χώρο, βλέπουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όπως πίστευαν. Παλεύουν, ναι, αγαπούν, και δύσκολα εγκαταλείπουν την χώρα, αλλά το κάνουν. Στην τελική ευχή μας να αλλάξει κάτι στο μέλλον. Η Vulcom κοντά μας και σήμερα. Αν έχετε μπερδευτεί με τα συμβόλαια και τις προσφορές από τις εταιρείες ενέργειας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε στην Vulcom. Καλέστε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της εταιρείας, για να ξενιάσετε από τον μπελά των συμβολέων ενέργειας, γιατί στη Vulcom γνωρίζουν τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Καθημερινά παρακολουθούν τις αλλαγές, τις προσφορές, οπότε σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου. Υπενθυμίζουμε πως όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, δεν θα πληρώσετε κάτι παρά μόνο την αξία του συμβολαίου που θα επιλέξετε. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει. Πέμπτη σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό καταξιωμένο εργατολόγο, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μην χάνετε χρόνο, εάν θέλετε κάποιο ερώτημα, γράψτε, στέλνετε στο 69-07-483-484 και εμείς θα ρωτήσουμε για εσάς τον κύριο καθηγητή. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι, είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε?
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι, κύριε Μποτίτση, καλό μεσημέρι στους αξιοτίμους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Είναι δική μας η χαρά και των ακροατέων, όπως κάθε φορά που είστε κοντά μας. Πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντικά όλα όσα μας μεταφέρεται, έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους, με τους συνταξιούχους, με όλα όσα αλλάζουν, με όλα όσα κόβονται, όλα όσα μας παίρνουν, κύριε Μητρόπουλε, και δεν τα βλέπουμε ξανά πίσω. Πού βρισκόμαστε, τι έχουμε αυτή την εβδομάδα?
1: Η μεγάλη συζήτηση είναι το τρακοσάρικο και πόσοι συνταξιούχοι το παίρνουν, θα το πάρουν τον Εύρο και ποιοι θα αποκλειστούν. Μάλιστα. Φαίνεται ότι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο κ. Πρωθυπουργός θα δώσει κάτι παραπάνω στο τρακοσάρικο και θα το διευρύνει και θα το βαφτίσει, φαίνεται, 13η σύνταξη, γιατί είναι μεγάλη η δεξαμενή ψηφοφόρων οι συνταξιούχοι, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας μαζί με τις οικογένειες τους. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι το τρακοσάρικο, να πούμε κυρία Μποτίτση, ότι 1.000.000 συνταξιούχοι δεν θα το πάρουν, θα το πάρει 1.580.000, 1.580.000. Με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι μας είναι 2.580.000, άρα 1.000.000 δεν θα το πάρει. Εξ αυτών 400.000 χάμηλων συνταξιούχων δεν θα το πάρουν λόγω ηλικιακού κόφτη. Για παράδειγμα, η αγρότησα 64 ετών 520 ευρώ σύνταξη, υπαρκτό παράδειγμα, δεν θα το πάρει επειδή δεν είναι συμπληρωμένο, δεν έχει συμπληρωμένο το 65. Με 520 ευρώ σύνταξη, αλλά συνταξιούχος που μας παρακολουθεί τώρα στο ραδιόφωνο σας, που με ρώτησε, με 1.906 ευρώ σύνταξη, δηλαδή τετραπλάσια από την αγρότησα, θα το πάρει επειδή έχει συμπληρώσει το 65. Ο δεύτερος καλώς θα το πάρει, διότι πρέπει να το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, χωρίς κριτήρια, όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς εισοδηματικά, χωρίς περιουσιακά, όλοι έχουν ανάγκη. Αλλά γιατί να το στερηθεί η αγρότησα συνταξιούχος που της λείπει ένας χρόνος?
0: Ακριβώς.
1: Για να φτάσει στο 65. Είναι μεγάλη αδικία και εμείς θα κάνουμε αγώνα ως Επιστημονική Ένωση. Μαθαίνω ότι και γι' αυτό και για τα αναδρομικά οι συνταξιούχοι και την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων ετοιμάζονται να εκφραστούν και αυτοί πολιτικά, κάτι ετοιμάζουν, με κάλεσε να τους μιλήσω 25 Μαΐου γύρω από την εφημερίδα των συνταξιούχων. Αλλά είναι απαράδεκτο να στερούνται το τρακοσάρικο, κυρία Μποτίτση και αγαπητοί ακροατές, συνταξιούχοι των 500 και 600 ευρώ, και καλώς, προσθέτω εγώ για να μην παρεξηγηθώ, να το παίρνουν συνταξιούχοι με 1.500-1.700. Γιατί? Γιατί σωστά η κυβέρνηση αύξησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να το πούμε για να το γνωρίζουν οι πολυπληθείς ακροατές σας. Πέρυσι, για να πάρουν το 250, έπρεπε, αν είναι άγαμος ή χείρος ο συνταξιούχος ή χείρα, να μην ξεπερνά το εισόδημα τις 14.000 ευρώ. Τώρα αυτό έγινε για μόνο συνταξιούχο, έγινε 25.000. Αδιευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κατά 9.000. Αν είναι ζευγάρι, πέρυσι ήταν 26.000 το εισόδημά τους, τώρα γίνεται 35.000. Επίσης διεύρυνση. Η περιουσία τους, αν είναι μόνο στο συνταξιούχο, να μην ξεπερνάει, πέρυσι ήταν 200.000-300.000 ευρώ, και αν είναι ζευγάρι, να μην ξεπερνάει 400.000, πέρυσι ήταν 300.000. Άρα, με τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτήριων, θα το πάρουν άλλες 420.000 συνταξιούχοι παραπάνω. Αλλά, δυστυχώς, η κυβέρνηση κρατάει τον ηλικιακό κόφτη με το παράδειγμα που σας ανέφερα.
0: Μάλιστα. Και ταυτόχρονα, εν μέσω κατάρρευσης των γεννήσεων, έρχεται και αυτό το επίδομα τέκνων, το οποίο θα το λάβουν...
1: Ανατέκνο είναι το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί από τα 8 που αποφάσισε η κυβέρνηση. Τον Ιούνιο, τον άλλο μήνα, 975.000 οικογένειες που έχουν μέχρι 6 τέκνα, γιατί οι 20.000 που έχουν πάρα από 6 χρόνια, 6 έτη, 6 παιδιά δεν θα πάρουν, διότι επιδοτεί 150 ευρώ ανατέκνο, και μέχρι 6 τέκνα, αυξάνοντας πολύ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι οικογένειες θα πάρουν τον Ιούνιο, είναι το πρώτο μέτρο που θα υλοποιηθεί, θα πάρουν ανατέκνο και μέχρι 6 τέκνα, επί 150 ευρώ για κάθε τέκνο, κατανότατο 900 ευρώ έκτακτη παροχή τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση απέκλεισε τις οικογένειες, απέκλεισε τα παιδιά από 7 και πάνω. Έχω κυρία που μας ακούει τώρα.
0: Δώστε μας πληροφορίες.
1: Με 11 ζώντα παιδιά, εκ των οποίων τα 9 ανήλικα και το 1 αμαία, που δεν θα πάρει από το 7ο παιδί και πάνω.
0: Ναι, μας το θεωρούν ακούει, περιττό. Τώρα. Το θεωρούν αυτό περιττό. Ναι.
1: Απαράδεκτο. Ναι. Απαράδεκτο. Δηλαδή θεωρούν ότι τα παιδιά μετά τα 7, μετά το 7ο να μην επιδοτηθούν.
0: Όχι, είναι τότε, μια χαρά, ναι, θα το παλέψω.
1: Είναι απαράδεκτο. Ναι. 20.000 είναι οι οικογένειες που έχουν στην πατρίδα μας, δυστυχώς, με αυτή την κατάρρευση των γεννήσεων. Γιατί να μην επιδοτηθούν? Τι θα είναι το κόστος? 2-3 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Κύριε,
1: τι θα είναι το κόστος?
0: Κύριε Μητρόπουλε, δεν υπάρχει καμία λογική. Υποτίθεται ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Γερνάμε, εξαφανιζόμαστε στην ίδια μας τη χώρα. Και έρχονται κάτι τέτοιου είδους κινήσεις από την κυβέρνηση.
1: Μία είναι και νομίζω ότι η πατριώτησά σας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Αυτό δεν το είδανε.
0: Μόνο
1: πιστεύω
0: αυτό.
1: Ότι μία είναι και συμπατριώτησά σας ή υπουργός Υφυπουργός. Δεν το είδαμε να του πούνε του Πρωθυπουργού τι κάνεις, Πρωθυπουργέ, γιατί αποκλείσεις γυναίκες που πρέπει όχι άκαλμα να στήσουμε εκεί που δουλεύουν ή έξω από το σπίτι τους. Σας είπα, μας ακούει τώρα.
0: Παράκληση,
1: με 11 ζώντα παιδιά, 9 ανήλικα τα εκ των 11, ένα αμαία και θα πάρει μόνο μέχρι τα 6. Να το ξαναπώ, δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να το πει?
0: Παράνοια.
1: Λοιπόν,
0: παράκληση να το πείτε και να το ξαναπείτε και, στα πάνελ, λοιπόν, στις τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Κανένα συμβουλευτής, υπουργός, βουλευτής και λοιπά να μην πει το θέμα αυτή τη παράνοια, του είπατε, τον απόλυτο παραλογισμό.
0: Ακριβώς.
1: Είμαι τον ηλικιακό κόφτη. Γιατί να αποκλείονται οι αγρότησες, οι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, αφού τους δίνεις το δικαίωμα να βγουν στα 62 τους? Γιατί λες φέρε μου το 65ο για να του δώσω το 300άρικο? Μα κύριε, έχω 500 ευρώ σύνταξη. Εσύ δίνεις το 300άρικο και σε κάποιον που έχει 2.000 ευρώ σύνταξη, που είναι όμως 65 ετών. Γιατί εμένα το φτωχό με αποκλείς? Ένας από τους λαλίστατους βουλευτές όλων των κομμάτων, κάποιοι το είπαν από την αντιπολίτευση, αλλά κυρία Μποτίτση, είναι απαράδεκτο στην κυβέρνηση κάποιος να μην βγει αυτό το οποίο στην εξαιρετική σας εκπομπή είπαμε, τον ηλικιακό κόφτη και αυτό τον αποκλεισμό των οικογενειών. 19.500 είναι στην κυριολεξία οικογένειες που έχουν πάνω από 7 παιδιά. Δεν επιδοτεί το 7ο και πάνω.
0: Που η στήριξη των πολύτεκνων, κυρίως οικογενειών, όλων των οικογενειών, όλων όσοι έχουν παιδιά, θα έπρεπε να γίνει σημαία της κάθε κυβέρνησης.
1: Όταν έτρεχα και στη Θεσσαλονίκη για να τους κάνω σωματεία τριτεκνικά,
0: ναι,
1: και εγώ τριτεκνός, και τότε σε όλη τη χώρα μας κάναμε τριτεκνικά, τότε οι τριτεκνικές οικογένειες ήταν 200.000.
0: Τώρα
1: είναι 69.000. Χαθήκαν 130.000 τριτεκνικές οικογένειες.
0: Με την πολιτική τους. Ναι.
1: Την απαράδεκτη πολιτική τους.
0: Με τους τριτεκνικούς.
1: Και παραπάνω είναι και
0: οι
1: γυναίκες που είναι στο Υπουργείο Κοινωνικής Οικογένειας. Μία να πει
0: το
1: κάτι,
0: σημαντικότερο.
1: Μία από τις κυρίες εκεί.
0: Κυρίες, γυναίκες, μητέρες σε κάθε περίπτωση. Με τους τριτεκνικούς έγινε κάτι. Είχαμε καμία ή μείναμε στον τίτλο?
1: Μπήκαμε στον τίτλο διότι ο στόχος μας εδώ και 30 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε την τριτεχνικά σωματεία με σκοπό την απόλυτη θεσμικο-οικονομική εξομοίωση με τους πολυτέχνους. Αντέδρασαν οι κυβερνήσεις, αντέδρασαν και οι πολυτέχνοι που λένε γιατί να δώσετε τα δικαιώματά μας στους τριτέχνους. Δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρξει και πολιτισμός αυτής της θεσμικής εξομοίωσης. Αντιλαμβάνεστε, άρα εδώ πρέπει όχι μόνο αυτούς που έχουν οικογένεια, τους νέους που δεν έχουν οικογένεια και θέλουν να κάνουν, πρέπει να στηρίξουμε με επιδόματα οικογενειακά τους νέους που θέλουν, που δεν έχουν, θέλουν να κάνουν. Αυτή είναι η πολιτική στήριξη οικογένειας, κυρία Μποτίτση, αυτή είναι η πολιτική.
0: Ναι.
1: Παραδίνεις ένα επίδομα 150 ευρώ ανατέκνο μια φορά για να τους πάρεις την ψήφο, διότι το δίνεις τον Ιούνιο για να τους πάρεις την ψήφο τον Οκτώβριο. Τότε λένε θα γίνονται εκλογές. Αυτή είναι η πολιτική στήριξη οικογένειας, κυρία Μποτίτση και αγαπητοί ακροατές μου.
0: Δυστυχώς, είμαστε σίγουροι, γνωρίζουμε πολύ καλά και εσείς έχετε πολλούς λόγους περισσότερους από μένα.
1: Είσαι συνταξιούχος, δίνεις να τον Νοέμβριο πως... για να τους πάρεις, θα τον δώσει νωρίτερα για να τους πάρει την ζήμο τον Οκτώβριο.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η στήριξη.
0: Αυτό.
1: Είναι το συνταξιούχο μας.
0: Η γνωστή τακτική, κύριε Μητρόπουλε, και έχουμε και την αύξηση των φτωχών συνταξιούχων. Καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 26, μου γράψατε.
1: Κυρία Μποτίτση, δεν υπάρχουν στα μνημονιακά χρόνια οι φτωχοί συνταξιούχοι με τις μεγάλες περικοπές. Με την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων με τον Σαμαρά Βενιζέλο, τον βραβεύσανε τους συμπατριώτες σας προχτές, τον αναγορεύσανε και επίτιμο. Με την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, με την κατάργηση του ΕΚΑΣ αργότερα με τον κυβέρνηση Τσίπρα. Λοιπόν, και τότε με όλα αυτά τη λαϊλασία των συνταξιούχων, οι συνταξιούχοι ήταν λιγότεροι φτωχοί τότε. Τώρα, το 2026, που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια, μετράμε περισσότερους φτωχούς συνταξιούχους και δεν βάζουμε μέσα την αγοραστική δύναμη. Κυρία Μποτίτση, εμείς είμαστε επιστήμονες και επιστημονικοί μας. Βάζουμε την ονομαστική αξία των συντάξεων. Την ονομαστική αξία, δηλαδή, τι είναι ονοματό, και βλέπουμε ότι οι φτωχοί συνταξιούχοι είναι περισσότεροι από το 10, το 11, το 12 που τότε έγινε ο σφαγιασμός και βεβαίως με τον νόμο Βενιζέλου που με το κούρεμα των αποθεματικών που τελικά πήραν τα πάντα από τα ασφαλιστικά ταμεία, η απόλυτη καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος με τον νόμο PSI του Σαμαρά Βενιζέλου. Δηλαδή η καταστροφή, η απόλυτη καταστροφή και του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ η λαϊλασία των αποθεματικών. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι και εδώ κάτι πρέπει να γίνει για να στηριχτούν δραστικά οι συνταξιούχοι μας, να ζήσουν, διότι ο συνταξιούχος ζει ασθενή σύζυγο, άνεργη σύζυγο, χωρίς εισόδημα σύζυγο, άνεργα παιδιά, εγγόνια και ούτω καθεξής, και πρέπει να στηριχτούν οι συνταξιούχοι μας.
0: Σε κάθε περίπτωση, και είναι πολλοί αυτοί που μας ακούν και μας στέλνουν και τα μηνύματα, και νέοι όμως μας ακούν, και ο Γιώργος ρωτά, σκέφτεται για το καλοκαίρι σεζόν, σε νησί να εργαστεί, αλλά έχει μπερδευτεί λίγο η εφορία, λίγο με τα μπουρμπουάρ, δεν ξέρω, λέει, τελικά εάν αξίζει να περάσω το καλοκαίρι μου ως εργαζόμενος, με εξαντλητικά βέβαια ωράρια.
1: Μου έστειλε τώρα ένας Σαντορίνη, μου λέει, πλήρωνα τους 5 μήνες που πήγα φόρο φιλοδορήματος.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Οι ανόητοι, και μάλιστα του εμφάνισαν ότι προστατεύουν τα φιλοδορήματα. Πέρυσι είπε, βάλανε το φόρο των φιλοδορημάτων.
0: Τα λέγαμε ακόμα εδώ, ναι.
1: Ακόμα και αυτός ο ανεκδίκητος στην Αμερική κατήργησε το φόρο φιλοδορημάτων. Τον κατήργησε όταν βγήκε πρόεδρος.
0: Το
1: τον
0: κατήργησε. Βέβαια.
1: Εδώ η μόνη χώρα που επέβαλε φόρο επί των φιλοδορημάτων, εφόσον, λέει, είναι πάνω από 300 ευρώ τα εισπραχθέντα φιλοδορήματα. Έστα μου λοχτά, επιβάλλει φόρος, όπως την τεκμαντή φορολόγηση των ελευθεροπαγγελματιών, και το φόρο φιλοδορημάτων, και παίρνω μηνύματα. Άρα συμμερίζομαι τον προβληματισμό του αξιοτήμου ακροατού. Πώς θα ζήσει, αν έχει δωμάτιο, αν έχει σοβαρές συνθήκες διαβίωσης, ναι, που να μείνει, που να κοιμηθεί, που να φάει, και βεβαίως τι θα εισπράξει. Και βεβαίως φωνάζουν οι επιχειρηματίες ότι δεν έχουμε σεζονίστες. Μα πώς θα έρθει ο κύριος Νίκος ή ο κύριος Γιώργος, εάν δεν του μένουν τίποτα όταν πάει 5-6 μήνες σε ένα από τα όμορφα νησιά μας να δουλέψει.
0: Και κάτω από δύσκολες εργασιακές συνθήκες, εκτεθειμένα τα παιδιά.
1: Και τι εντατικοποίηση, ναι, και τι υπερορίες απλήρωτες κλπ. Που μας λένε, δεν είναι κανόνας αυτός, αλλά και εμείς είμαστε δέχτες παραπώνων αυτών που λένε και ο κύριος Νίκος και άλλοι πρώτες.
0: Η κυρία Μαρία ρωτά, εμείς, λέει, που δικαιωθήκαμε δικαστικά για τα αναδρομικά, τι γίνεται, θα πάρουμε επιτέλους χρήματα?
1: Εάν η κυρία Μαρία, την καλημερίζω, έχει κάνει έγκαιρα αγωγή και είναι την κατηγορία που υπέβαλαν αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20, έτσι λέει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, προσωπικά τη δίκασα την υπόθεση των αναδρομικών, και είμαι μισό περήφανος που κέρδισα αυτό το εντεκάμινο. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε, να είχαμε κερδίσει και τα δώρα που μας κατήργησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά και άλλα, να παίρνουμε, αν έχει κάνει αγωγή εντός του χρονικού διαστήματος που προανέφερα, μέχρι 20 Ιουλίου του 20, μην βιάζεται, διότι το ποσό το κίζεται, μην βιάζεται. Αν δεν έχει κάνει αγωγή καθόλου, δεν πρέπει να προσδοκά, δεν θα πάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το απέκτησε. Ή αν έχει κάνει αγωγή μετά το διάστημα που είπα, μετά τις 20 Ιουλίου του 20, δεν θα πάρει. Αλλά το λέω, αν έχει κάνει αγωγή έγκαιρα μέχρι τέλη Ιουλίου του 20, έχει δικαστεί, δεν έχει δικαστεί υπόθεση, θα πάρει περισσότερα χρήματα όσο καθυστερεί. Διότι και έφεση δεν γίνεται και υπάρχει τοκοφορία με μεγάλο επιτόκιο. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είναι η αξιότιμη ακροάτεια. Πιστεύω από αυτά που απαντήσαμε κατάλαβε τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν κάνει αγωγή και με αυτούς που έχουν κάνει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή σας, για την παρουσία σας, κύριε Μητρόπουλο.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

Πάμε και στα μηνυματάκια σας, στην εκπνοή της εκπομπής. Εδώ ψήφισαν, γράφει ο Πασχάλης 13ωρο, τι να λέμε, παγκόσμια πρωτοτυπία. Τίποτα, Μαρία μου, να σε καλά, γερή, δυνατή. Οι συνταξιούχοι, γράφει ο 272, στηρίζονται μόνο όταν έρθουν οι εκλογές. Μετά καλό θάνατο η Ελλάδα εάν ξαναβγεί. Η συμμορία του γενικότερα θέλει πολλά αποσιοποιητικά. Έχει τελειώσει η Ελλάδα, θα έχουμε αντικατάσταση. Τελειώνουμε, πάρτε το χαμπάρι. Αλλαγή κυβέρνησης τώρα, μου γράφετε. Έχουμε και πρόσκληση. Καταρχάς να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένεια, Άγγελε. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε. Βλέπεις, Γιώργο. Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Να περνάτε πανέμορφα, σας ευχόμαστε. Στην κυρία Κατερίνα, στην Κυριακή, σε όλους όσοι συμμετείχατε. Ευχές πολλές από εμένα, από τη Δέσποινα Ποτίτση, από τον Γιώργο Δαμιανίδη, από τον Focus FM. Καλό μεσημέρι. Έρχεται ο Γρηγόρης Ερέτης και σήμερα κόντρα στο σύστημα θα σας συντροφεύσει, θα σας αφυπνίσει. Οπότε τα φιλιά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αγαπημένοι μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
5: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρω. Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
11: ναι,
10: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
11: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
10: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίλ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
11: ναι,
10: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Τολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε φαντασιόπληκτους και ρεαλιστές. Καλησπέρα σε όσους μπορούν να αντιληφθούν και σε όσους κοιμούνται. Έτσι πάει και έτσι γυρνάει. Καμία γέννηση. Κατά 86% στους δήμους το πρώτο δίμηνο του 2026. Πεθαίνουν οι Έλληνες, αφανίζονται και ασχολούνται με μακακίες.

ακόμα και κάποιοι που πιστεύουν ότι όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες εταιριών, είτε είναι ενέργειας, είτε είναι σούπερ μαρκετάδες, είτε έχουν τα αεροδρόμια, είτε έχουν ό,τι έχουν, θα πιστούν με τα λόγια. Δηλαδή θα τους πούμε αύριο μεθαύριο ότι ξέρετε κάτι κύριοι, πρέπει να σταματήσετε να κλέβετε τον ελληνικό λαό ή πρέπει να σταματήσετε να υπερκοστολογείτε τα προϊόντα. Πρέπει να σταματήσετε να βάζετε τιμή στην τιμή. Και θα πούνε αυτοί, α εντάξει, αφού το ζητάει ο λαός, όλα καλά. Το ίδιο ισχύει για την κρατικοποίηση, την αποκρατικοποίηση. Γιατί στην ουσία όσο το κράτος διέθετε τη λειτουργία κάποιων υπηρεσιών, ο λαός μπορούσε να απαιτήσει. Τώρα που την έχουν ιδιώτες, τι θα γίνει? Μα δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο. Δεν έχει το κράτος τον έλεγχο. Ο ιδιώτης μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Άμα θέλει αύριο, όπως με τη Ryanair, άμα θέλει αύριο, τα κλείνει όλα, τα κατεβάζει όλα και φεύγει. Είναι δυνατόν να έχουν δώσει το ρεύμα σε ιδιώτες? Είναι δυνατόν να έχουν δώσει τα κοινωνικά αγαθά σε ιδιώτες? Σου φέρνω σαν παράδειγμα το ρεύμα. Εφόσον πλέον το κράτος δεν έχει τις περισσότερες μετοχές, σε περίπτωση που θέλουν αυτοί οι ιδιώτες να κατεβάσουν το ρεύμα, να το ρίξουν, να πατήσουν το διακόπτη, να γυρίζουν το διακόπτη, να πατήσουν το κουμπί και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, παράδειγμα φέρνω, για μια εβδομάδα εμείς δεν θέλουμε να λειτουργούμε, ιδιώτες είμαστε, θα μπορούν να το κάνουνε? Το ίδιο και με το αεροδρόμιο. Πες ότι παίρνει απόφαση κάποιος ιδιώτης που έχει το αεροδρόμιο. Καλύτερο παράδειγμα αυτό. Ένας ιδιώτης που έχει το αεροδρόμιο μπορεί να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν βγαίνουμε, το κλείνουμε το αεροδρόμιο. Τέλος το αεροδρόμιο. Για μια εβδομάδα στάση. Θα εξαρτάται δηλαδή το κράτος από τους ιδιώτες? Οι ιδιώτες θα έπρεπε να δίνουν αναφορά στο κράτος και θα έπρεπε να φοβούνται το κράτος. Εδώ πέρα είχαμε ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας μέσα στο αεροδρόμιο και δεν επέτρεπε ο ιδιώτης απλά να τα πάρουμε. Και το κράτος λέει εντάξει, συγγνώμη, θα προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο όπου δεν θα ενοχλήσουμε κανέναν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή βάλαμε στο κεφάλι μας ναυάδες. Τι λέτε ρε, ο ελληνικός λαός γιατί φορολογείται? Για να κάνουν πάρτι οι ταβάδες? Μας δουλεύετε? Και να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας? Και να ελέγχουνε τους ελεγκτές? Μα αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, αυτός είναι μάγος. Με εισόδημα 116.000 ευρώ κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να αγοράσει 4 κίνητα. Πληρώνει παράλληλα έμφυα, πάει για έξοδα, βοηθητικό προσωπικό, κυπουρούς για 40 σπίτια. Πληρώνει ασφάλειες, συντηρεί 4 γιοταχή, ένα φορτηγό. Ταξιδεύει από εδώ, ταξιδεύει από εκεί, σε θάλασσες, σε βουνά, για σκι, για μπάνιο. Αλλάζει γραβάτες, αλλάζει κουστούμια. Πάρε τα δίδακτρα στην κόρη στην Αμερική. Πάρε τις μετοχές και τις καταθέσεις ενώ χρωστάει 1,5 εκατομμύριο στις τράπεζες. Αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, αυτός είναι μάγος. Και ρωτάω εγώ, μήπως του τα πληρώνουμε όλα εμείς και δεν το έχετε πάρει πρέφα? Μήπως του τα πληρώνουμε όλα εμείς και δεν έχετε πάρει πρέφα, ρε? Μήπως ακολουθούν και αυτή την τακτική της Χατζηβασιλείου? Κολονάκι λέει ο άλλος, τσίτα τα ηχεία του αυτοκινήτου. Βάρα εκεί, βάρα κολονάκι, τι γίνεται, πίνουν καφεδάκια εκεί οι μασόνοι? Τσίτωσε τα υγεία στο κολονάκι να μας ακούνε οι μασόνοι που μαζεύτηκαν χθες εκεί πέρα για τον Βενιζέλο. Κακός χαμός. 33ου βαθμού και πάει λέγοντας. Όχι ελευθεροτέκτονες, όχι τα υπόγεια, όχι τα ανόγια, όχι οι κουμπάροι και όχι... άντε να μην πω. Τσίτωσε το εκεί πέρα και μαθαίνω ότι γίνει σε ένα ξενοδοχείο. Ενός εφοπλιστή πηγαίνει και τρώει η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, εκεί στο κολονάκι γυρνάει. Βάλτε τα ηχεία, τσίτα, μπας και το ακούσει. Κυρία Καριστιανού, θα έρθετε στην εκπομπή?
Εδώ στη Θεσσαλονίκη από ό,τι φαίνεται ρίξατε μαύρη πέτρα. Μαύρη πέτρα. Τα μεγάλα τα σαλόνια πλέον, στα μεγάλα τα σαλόνια με τα τζάκια. Εκεί πάει το πεντακοσαράκι.

0: Όλα εμείς θα πληρώνουμε, βρε. Εννοείται, τι σοβαρά μιλάτε τώρα. Δεν βλέπετε και όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι παίρνουν συνεντεύξεις είναι σόι. Δεν την είδατε τη Βαρβιτσιώτη? Για πάνε δες τι σχέση είχανε με τους Γερμανούς. Πάνε. Πρέπει να καταλάβετε ότι η κριτική σκέψη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και καλός ή κακός, αυτό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη βλάπτει και στον τρόπο σκέψης των νέων. Διότι δεν θα έχουν πλέον κριτική σκέψη. Για ό,τι αναρωτιούνται, ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, η κριτική σκέψη ορίστηκε ότι εμπίπτει σε κάποιες κατηγορίες, σε 6 κατηγορίες συγκεκριμένα. Στη γνώση, δηλαδή στην ανάμνηση ιδεών, στην κατανόηση, στην εφαρμογή, στην ανάλυση, στη σύνθεση και στην αξιολόγηση. Τα είπα πολύ γρήγορα, θέλω να τα καταλάβετε όλα αυτά. Είναι στη σειρά και θα μιλήσουμε σήμερα και για την ψυχολογία. Προσπαθήσω να σας εξηγήσω λίγο και πώς μπορείτε να θεραπεύσετε τον εαυτό σας και να δώσετε στον εαυτό σας να καταλάβει τι συμβαίνει, ώστε να ανοίξει το μυαλουδάκι σας λιγάκι. Ξαναλέω, για να αποκτήσετε κριτική σκέψη πρέπει πρώτα να αποκτήσετε γνώση και κατανόηση. Δηλαδή, να μπορείς να συγκεντρώνεσαι σε αυτό που διαβάζεις και να το κατανοείς, απλά πράγματα. Μετά θα πρέπει να μπορείς να αναλύεις, να συνθέτεις τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει και να εφαρμόζεις μία αξιολόγηση με αυτά που ήδη γνωρίζεις, για να μπορείς να πεις ότι έχεις μία άποψη. Δεν γίνεται να έχεις άποψη χωρίς γνώση. Και όχι μία, πολλές, χωρίς γνώσεις, χωρίς δηλαδή να ξέρεις τι συμβαίνει. Αλλιώς παπαγαλίζεις. Γι' αυτό είναι ο Focus FM 103,6 όμως εδώ πέρα, για να σας παρέχει απλόχερα αληθινή ενημέρωση, για να μπορείτε να αποκτήσετε γνώση και για να μπορείτε μετά να επεξεργάζεστε την επικαιρότητα και να ξέρετε τι συμβαίνει. Έτσι πάει και έτσι κυλάει. Σημαντικές πληροφορίες. Και όχι ότι να είναι σαν αυτό χθες που μου στείλανε χθες. Γρηγόρη, έμαθες τι έγινε? Τι έγινε, ρε φίλε, λέω. Νόμιζα έπεσε ο Λευκός Πύργος. Τι έγινε, έπεσε ο Λευκός Πύργος? Όχι, λέει, κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τι έγινε? Μάλωσε, λέει, ο Κοκλώνης με τον Περί. Ο Κοκλώνης μάλωσε με τον Περί. Δεν θέλετε τώρα να ακούσετε πώς απάντησα. Μου στείλανε και ηχητικό. Το παίζουνε στην τηλεόραση. Βάλε να ακούσουμε με τι ασχολείται εκεί πέρα ο Αντένα. Βάλε να... Ναι, με αυτά ασχολείται ο Αντένα. Βάλε εκεί στα πρωινάδικα που γυρνάνε όλοι. Βάλε, ναι. Να ακούσουμε εδώ πέρα με τι ασχολείται ο Έλληνας πολίτης. Όχι, τι μας απασχολεί. Βάλε να ακούσουμε με τι ασχολούνται για να γελάσουν εδώ οι ακροατές του Focus FM, του Μάχη, του Ράδιο Γάμα και του Ράδιο Όραμα.
1: Όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί, θεωρώ ότι μου κρατάει κακία, γιατί όταν είχα πάρει τότε συντάκτη στο πρώτο σόου.
2: Και εγώ είμαι με τον Κοκλώνη.
1: Έχω κάποιες έκθρες, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί, θεωρώ ότι μου κρατάει κακία, γιατί όταν είχα πάρει τότε συντάκτη στο πρώτο σόου.
2: Και εγώ είμαι με τον Κοκλώνη.
3: Αυτό το απλό δεν έχω έκθρο με κανέναν. Τον Κοκλώνη τον έχω δει ένα λεπτό, ενάμιση. Λοιπόν, να σας πω τι είχε γίνει. Ένα συνεργάτης του έρχεται και μου λέει: δεν θέλω να πω σε τι κατάσταση βρισκότανε, πανικού ή οτιδήποτε. Θέλω να σου πω ότι μου λέει ότι θέλει να κάνει, μπορείς να το βάλεις σε μια τάξη. Του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Ποιον έχετε πάρει? Και μου λέει το όνομα ενός φίλου μου.
4: Ναι.
3: Του λέω, από τη στιγμή που υπάρχει ένας φίλος μου εμπλεκόμενος, δεν θα έρθω εγώ να τον αντικαταστήσω. Να μας πάρει λοιπόν ένα τηλέφωνο τώρα σε μένα και να μου πει ότι έχω πει ψέματα. Ότι σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του ως μοντέρ δεν τους πλήρωσε ποτέ. Ότι έχει πει ψέματα σε συνεργεία τα οποία πήρε και τους έδωσε επιταγές, ότι οι επιταγές ήταν ακάλυπτες. Αν έχω πει ψέματα ότι σε βασική του συνεργάτιδα που της είχε υπογράψει συμβόλαιο δεν έδωσε ποτέ τα χρήματα τα οποία είχαν υπογραφεί. Δεν τους έδωσε φράγκο, μετά τους είπε να κάνουμε μία μείωση ριζική του ποσού που είχαμε συμφωνήσει και στη μείωση πάλι δεν έδωσε τα λεφτά. Αυτά, ας μας πάρει να μας πει τηλέφωνο ότι είναι ψέματα και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
0: Τώρα να πω ότι μαλώνουν τα λουλούδια. Να πω ότι γενικά η τηλεόραση έχει γεμίσει. Τριανταφυλάκια! Σιγά! Θα σκίσετε κανένα καλτσόν και οι δύο! Σιγά! Τσουτσουριάσαμε! Πω, πω σκοτωθήκανε, μωρέ! Οι αδελφές ψυχές σκοτωθήκανε! Λοιπόν, με αυτούς ασχολείστε ακόμα. Εδώ υπάρχουν Έλληνες πολίτες που τρώνε τα σκουπίδια. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες που τρέχουν να επιβιώσουν και δεν μπορούν να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Αλλά όταν αυτά σας δείχνει η τηλεόραση, αυτά βλέπετε, αυτά σχολιάζετε. Το Περί και το Κοκλώνι τώρα. Όπως ο άλλος μου λέει, είχε χθες γενέθλια η Ντόρα, λέει. Και της κάνανε τρεις τούρτες, όχι μία. Και έλεγε, λέει, ότι θα κεράσει σοκολατάκια η Ντόρα. Και τι με νοιάζει εμένα το τι κάνει η Ντόρα στα γενέθλιά της? Την έχει καλέσει κανένας να δώσει απαντήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουνε? Έχει περάσει ποτέ από ανάκριση? Γιατί θυμάμαι έναν τύπο ο οποίος ανέβαινε τα σκαλιά όταν τον είχαν βάλει χειροπέδες και έλεγε στο σπίτι της Ντόρας να πάτε. Πήγανε τελικά στο σπίτι της Ντόρας? Δεν νομίζω. Και τελικά πόσα παιδιά έχει βαφτίσει εκεί κάτω στην Κρήτη? Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ξυπνήστε λίγο, ρε. Κρήτη, Αθήνα, εκεί Μύκονο, λίγο Καλαμάτα, λίγο Πάτρα, λίγο τέτοια, λίγο πιο πάνω. Και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε κάτι φωλιές από Νεοδημοκράτες. Τι γίνεται? Ξυπνήστε λίγο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.

θέλω να εστιάσετε σε όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχετε δει, τι έχετε ζήσει, τι έχετε ακούσει, τι έχετε διαβάσει. Και μετά να κρίνετε πρώτα απ' όλα τον εαυτό σας. Δηλαδή να πείτε, υπάρχουν μέσα μου εσωτερικές συγκρούσεις, είμαι εγωιστής, έχω κάποια παιδικά τραύματα, έχω κάποιες ανασφάλειες, για ποιο λόγο λειτουργώ έτσι. Μιλάω ελεύθερα, δεν μιλάω ελεύθερα. Γιατί κάνω αυτά που κάνω. Από πού προέρχονται τα προβλήματά μου. Αναρωτήσου. Γιατί σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί συμπεριφέρομαι έτσι. Μήπως μου έχουν χτίσει ένα μυαλό ρυθμιζόμενο και αναπαράγω αυτά που θέλουν να αναπαράγω. Αυτά πρέπει να αναρωτιέστε. Μήπως με έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι να ασχολούμαι με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία, όπως για παράδειγμα είναι το ότι η Bayern χθες έχασε. Σφαγή της Bayern. Δύο χέρια δεν έδωσε ο διαιτητής. Δεν έδωσε πέναλτι, δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη. Ωραία η μπάλα, δεν λέω. Αλλά να ασχοληθούμε μήπως πρώτα με τα σημαντικά. Μήπως το πρόβλημα δεν είναι μόνο να απασχολούμε το μυαλό μας, αλλά να μπορούμε να παράγουμε και κοινωνικό έργο όλοι μαζί σύσσωμα. Μήπως ο κόσμος θέλει κάπου να ξεσπάσει. Εμένα με βρίζουνε. Με βρίζουνε επειδή λέω αλήθειες. Τι βρίζεις ρε φίλε, άμα δεν γουστάρεις μην ακούς. Πάνε δες τον Κοκλώνη και πάνε δες και τον Περί και να χαίρεσαι που κάθεσαι σαν την κουτσομπόλα και σχολιάζεις αυτούς εδώ. Πάνε, κάτσε στο μπαλκόνι, κάνε καφέ γαλλικό, δες τη βροχή και σχολίασε σαν κουτσομπόλα το τι κάνει ο άλλος με τον κρόβερ του. Και άσε τον γείτονά σου να τρώει από τα σκουπίδια και να μην σε νοιάζει. Όταν έρθεις εσύ όμως στη θέση του γείτονα να τρως και εσύ από τα σκουπίδια, θα κλαίγεσαι. Θα κλαίγεσαι και θα λες κανένας δεν με βοηθάει και βοήθεια και πάει λέγοντας. Γιατί το πρόβλημα δεν αργεί. Θα έρθει να χτυπήσει και τη δική σου πόρτα, ρε χαϊβάνι. Κοιμισμένε. Παρτάκια.

τουλάχιστον κοίτα να σχολιάζεις και να αναπαράγεις αυτά που πρέπει. Βγαίνει τώρα ο κάθε τσιριμόκος, βγαίνουν εδώ, ρε, έχω βρει άνθρωπο ο οποίος είναι παιδί του Rotary Club, κυριολεκτικά παιδί του Rotary Club. Άμα δεν ήταν στο Rotary Club, άμα ο μπαμπάς του δεν ήταν κάτι, η μαμά του, δεν θα τον ήξερε κανένας, δεν θα ήξερε τίποτα για αυτή την κοινωνία, δεν θα είχε καν γραφείο. Τα λέω έτσι ομά. Και βγαίνει αυτός και μας λέει ότι είναι αντισυστημικός. Ρε μεγάλε, Rotary Club και αντισυστημικός δεν πάνε μαζί. Άδειασέ μας τη γωνιά τώρα, προσπαθείς να κερδίσεις εντυπώσεις που είσαι και αντισυστημικός. Βγες πρώτα από το υπόγειο και από τις τοές. Βγες πρώτα από τη λέσχη, ρε. Και μετά έλα να μου πεις εμένα ότι είσαι αντισυστημικός. Κοιμισμένε. Θυμηθήκανε τώρα όλοι, επειδή το καράβι βυθίζεται και πηδάνε σαν τα ποντίκια, να πούμε, από το κατάστρωμα. Άσε το κατάστρωμα. Είναι δυνατόν τώρα? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Κλήσεις για κακούργημα, λέει, αντί για πλημέλημα, σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Μπέος βγαίνει και λέει, σβήστε τα ονόματα των παιδιών από το έγκλημα των Τεμπών. Γιατί βγήκε ο Μπέος τώρα να κάνει αυτό το σχόλιο? Για να τον βρίζει ο κόσμος, για να ασχολείται ο κόσμος μαζί του και για να μην ασχοληθούν με το ότι καλούνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για κακούργημα. Είναι αυτή η ατζέντα θεμάτων που προσπαθεί να αλλάξει ο Μπέος. Γιατί γνωρίζουμε ότι όταν ακούει Μητσοτάκη κάθεται σούζα. Και να πω ότι δεν γνωρίζατε. Όταν τους ψηφίζατε τους νοδημοκράτες δεν γνωρίζατε. Μια χαρά γνωρίζατε. Ποιος εκεί πέρα έξω νόμιζε ότι είναι άριστοι? Ποιος? Κανένας. Απλά κοιτούσαν να βολέψουν την παρτούλα τους. Τώρα που δεν έχει χρήμα, βρίζουνε. Καλό να πάθετε. Το ξέρετε ότι στην Κύπρο

0: Εγώ τα φωνάζω καιρό τώρα αυτά για το μεγάλο Ισραήλ και για το τι έρχεται. Οι Ισραηλινοί εξαγοράζουν τα πάντα. Κάνουν αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί με τους Ινδιάνους. Στην Ελλάδα δεν θα μείνει τίποτα στους Έλληνες. Όλα θα περάσουν σε ονόματα Ισραηλινών. Και εφόσον κατέστρεψαν εκεί πέρα κάτω εκείνο το κομμάτι γης που είχανε, θα μετακομίσουν εδώ και θα μιλάνε για μεγάλο Ισραήλ. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Στην Κύπρο αγοράζουν ολόκληρα χωριά στη Λεμεσό οι Ισραηλινοί. 60 κατοικίες σε ένα χωριό, 100 στο άλλο. Εδώ στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη έχουν αγοράσει τα πάντα. Κάτω στην Κρήτη γίνεται χαμός. Χρήμα έχουνε. Για να μην αργήσουμε να λέμε για τον Εύρο που μπαίνουνε και Τούρκοι. Για να μην αργήσουμε να λέμε για Βούλγαρους που κατεβαίνουνε και αγοράζουν στη Χαλκιδική. Σας λέω, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο. Παγκόσμιο προορισμό που θα υπάρχουν ιδιώτες που θα διαχειρίζονται τα πάντα. Και ένα κράτος το οποίο θα το ελέγχει μια παρέα σαν εταιρεία και θα συλλέγει τους φόρους και θα τους μοιράζει σε συμβουλευτικές εταιρείες. Και εσείς δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε αυτό το πράγμα. Δεν θέλετε, δεν μπορείτε, ένας θεός ξέρει. Τώρα για αυτά, τώρα για το καινούριο ιό, χανταϊός και ποντικοϊός και το τι ακριβώς συμβαίνει και άμα θα κάνουμε εμβόλια, δεν θα κάνουμε εμβόλια, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να τα σχολιάσω. Ο κόσμος από τον κορονοϊό κατάλαβε πως λειτουργεί το σύστημα. Από τη στιγμή που η Moderna και η Pfizer και όλες αυτές εδώ εταιρείες, πώς τις λένε, δεν ξέρω, ήδη έχουν κατασκευάσει εμβόλια, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Τώρα αν θα έχουμε lockdown θα το δούμε. Γιατί μπορεί να προχωρήσουν και σε lockdown και να ξαναζήσουμε το ίδιο έργο και την ίδια παράνοια. Όπως και να έχει όμως, είτε είμαστε μέσα στα σπίτια είτε είμαστε έξω από τα σπίτια, ο Ραφαήλ Παπάς ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκεται σε αυτή την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως και έχει και άλλα ονόματα η λίστα. Θα τα καλέσει κανένας αυτά τα ονόματα ποτέ? Εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη μόνο οι Ευρωπαίοι τους καλούν. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Δεν ξέρω αν το μάθατε, παιδιά. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής τι δηλώνουνε? Ότι άμα αλλάξει πρόεδρος, άμα αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επιστρέψουνε στο κόμμα. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής δηλώνουν ότι άμα αλλάξει ο πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία θα επιστρέψουν στο κόμμα. Και όταν έβγαινα εγώ και σας έλεγα ότι Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Κοτάκηδες, Ξεκοτάκηδες και όλο αυτό το παρεάκι είναι Νέα Δημοκρατία και δεν μετανοεί, απλά στη συγκεκριμένη φάση έχουν αλλάξει τα συμφέροντά τους, μου λέγατε είσαι τρελός και δεν ξέρεις τι λες και είσαι παλαβός. Και τελικά είχε δίκιο ο Γρηγόρης για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Όπως είδα και τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος θες ανακοίνωσε και έλεγε εκεί πέρα ότι όταν βγει από τη φυλακή θα κάνει κόμμα και κάτι τέτοια. Εγώ από ό,τι διάβασα και έψαξα και βρήκα, δεν μπορεί να απολυτευτεί. Τώρα μερικοί λένε μπορεί, άλλοι λένε δεν μπορεί. Είχε βγει και ένα νομοσχέδιο. Αλλά άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και ο ελληνικός λαός είναι στη μέση μπερδεμένος. Πού θα βρούμε την αλήθεια? Φαντάσου τώρα, πού θα βρούμε την αλήθεια? Εγώ πάω με τα νομοσχέδια. Εγώ βλέπω το τι έχουν κάνει οι νεοδημοκράτες τόσα χρόνια. Και τι τροπολογίες και τι ρυθμίσεις έχουν περάσει. Και δεν πάνε να λέει ο καθένας ότι γουστάρει. Γιατί καλώς ή κακώς, αν έχουν βγάλει αυτοί που είναι νομοθετική εξουσία κάποιους νόμους για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν να καταφέρουν, δεν πάνε να λέτε εσείς ότι γουστάρετε. Έτσι λειτουργούν τόσο καιρό, δεν βλέπετε τι κάνουν? Συγκάλυψη, συγκάλυψη, σκάνδαλο στο σκάνδαλο, νομοθεσία στην νομοθεσία, τροπολογία στην τροπολογία, το Πασόκ να υπερψηφίζει τα πάντα. Εγώ μπορεί να σας λέω εδώ πέρα και να βγαίνω και να φωνάζω και να τσιρίζω ότι έχετε δικαίωμα να πάτε, να κάνετε αίτημα και να μάθετε αν σας παρακολουθεί η ΕΕΠ. Δεν μπορείτε όμως να πάτε να το κάνετε γιατί έχουν περάσει τροπολογία μαζί με το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που απαγορεύει αυτό το πράγμα στον Έλληνα πολίτη. Άρα μην ακούτε τι λένε όλοι. Πρέπει να εξετάσουμε τι τροπολογίες και τι ρυθμίσεις έχουν περάσει Γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και θα πρέπει κανονικά ανθρώπους που καλούμε σε αυτή την εκπομπή να έρχονται να δίνουν συνεντεύξεις, ρε παιδιά. Δηλαδή μας έχουν βγάλει το ζουμί. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα? Επίσης πρέπει επιτέλους να δούμε πώς θα κινηθούμε εμείς ο ελληνικός λαός στρατηγικά στις εκλογές. Και μιας και που μιλάμε για τον πατριωτικό χώρο, ο πατριωτικός χώρος μόνιμα το ίδιο λάθος κάνει. Δεν συσπυρώνεται. Δεν συσπυρώνεται. Μαλώνουνε τέσσερις σιριμόκοι ποιος θα είναι ο αρχηγός και ο ελληνικός λαός την πληρώνει. Αυτό γίνεται. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο πατριωτικό χώρο, γίνεται και στον αριστερό χώρο, δεν βλέπεις? Κασελάκηδες, Φάμελοι, Τσίπρες, πώς το λένε τον άλλον, το Βαρουφάκηδες, δηλαδή και Αχτσιόγλου, Χαρίτσιδες, Χαράτσιδες, Κωνσταντοπούλου. Χαμός. Απ' τη μία Θεομάχη, απ' την άλλη Ανθέληνες, απ' την άλλη της ΛΟΑΤΚΙ, άλλοι με τον Μπουτάρι που βρίζει τον ποντιακό ελληνισμό και το Φίλι, άλλοι είναι με το Άγιον Όρος που έκανε κόμμα. Το Άγιον Όρος έκανε κόμμα, δεν το ξέρετε? Δεν τα λέγαμε πριν τις εκλογές του 23? Το κόμμα νίκη, δεν το στήριξαν οι παπάδες? Τι έκανε το κόμμα νίκη? Τίποτα δεν έκανε για την Ελλάδα. Τι κάνανε ρε? Τι αγώνα έδωσε το κόμμα νίκη με τους παπάδες, για πείτε μου? Που ερχόσασταν κάποιοι και μου λέγατε «Α, νίκη, το κόμμα νίκη και ο Νατσιός». Πού είναι ο Νατσιός? Τι κάνει ο Νατσιός? Σίγουρα πάει την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Πέρα από αυτό τι άλλο κάνει? Τι άλλο? Τίποτα. Κοροϊδευόμαστε. Οι μόνοι που κάνουν κάτι είναι κάποιοι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, όπως ο κύριος Κούπας, ο οποίος ζητάει κακουργηματική δίωξη για τον Κώστα Καραμαλή. Πού είναι ο Αυτιάς ρε στην Ευρωβουλή? Οι γιαγιάδες και οι παππούδες που βλέπατε Αυτιά και λέγατε «Ο Αυτιάς πρέπει να πάει στην Ευρωβουλή». Τι κάνει ο Αυτιάς, για πείτε μου? Πούντος ρε, μια δήλωση δεν έχει κάνει. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιο πολύ ενδιαφέρθηκε για την Ουκρανία παρά για την Ελλάδα, όπως πιο πολύ ενδιαφέρθηκε ο Τσίπρας για τα Σκόπια. Τι να σας πω, εγώ απογοητευτεί, δεν ξέρω, παίζουνε μπάλα το μυαλό σας πάρα πολύ εύκολα. Δεν αντιδράτε καθόλου. Καθόλου όμως. Ο Σαμαράς δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι θα πάρω το Χρυσομάλι, θα πάρω τον Κατσανιώτη, θα πάρω τον Παρλιάκο, θα πάρω τον Οικονόμου, είναι δικοί μου βουλευτές αυτοί. Θα πάρω τον Σιμόπουλο, θα πάρω τον Βλάση, τον Ζεμπίλη και όλους αυτούς εδώ πέρα. Ούτε καν τους ξέρετε αυτούς που αναφέρω τώρα, είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και λέγανε ότι θα ρίξω την κυβέρνηση και θα κάνω και θα ράνω. Και τώρα ο Σαμαράς δεν του βγαίνει το έργο και δεν λέει ότι άμα αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Πού είναι ρε το κόμμα Σαμαρά? Πού είναι ρε το κόμμα Καριστιανού? Πού είναι ρε το κόμμα Τσίπρα? Θα γεννήσουμε και μετά θα εμφανιστούνε. Και έχει εδώ και ένα χρόνο τα κόμματα αυτά είναι στις δημοσκοπήσεις για να καταλάβετε πόσο γελία είναι η κατάσταση. Βάζανε αυτά τα κόμματα που δεν υπάρχουν καν, δεν έχουν καν πρόγραμμα, δεν έχουν καν ιδεολογία στις δημοσκοπήσεις. Και άλλοι και οι Έλληνες δηλώνανε, λέει, ότι θα τα ψηφίσουν αυτά τα κόμματα. Εγώ το πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ένα κόμμα χωρίς καν να ξέρουν το πρόγραμμα και την ιδεολογία του κόμματος. Σας βαρεθήκαμε ρε, το καταλαβαίνετε? Σας βαρεθήκαμε. Να πάρετε δρόμο όλοι. Μας έχετε κουράσει, μας έχετε ζαλίσει και εσείς και τα κανάλια σας και οι φιλίες σας και οι συμφωνίες σας. Δρόμο όλοι, δεν κάνετε για τίποτα. Πήρε εκεί ο Σαμαράς και τους 91. Μελετόπουλε, τέτοιο κουβάρε φίλε, δεν έχει πάει κανένας άλλος. Εσύ, ο Μάζης, ο Γρίβας. Ποιος άλλος ήταν μαζί τους? Και οι υπόλοιποι δεν τους θυμάμαι. Α, ο Καλεντερίδης, ο σούπερ πράκτορας που πέταξε τον Οτσαλάν έξω από την πρεσβεία. Εσείς όλοι μαζί δεν έχετε. Δεν δεν έχετε καταλάβει ότι κανένας άλλος στην ιστορία της Ελλάδας πολιτικά δεν έχει πάει τέτοιο κουβά. Μελετόπουλος ήλπιζε. Μελετόπουλος τον είπε ο Σαμαράς ότι θα τον κάνει υπουργό ή ότι θα τον βάλει σε καμιά δεσούλα ή ότι θα τον κάνει πρόεδρο κόμματος. Και τρελάθηκε όλη μέρα μας λέει ότι ο Σαμαράς είναι ο ήρωας. Ότι ο Σαμαράς είναι ο Σούπερμαν μας λέει. Σαμαράς, ο καλύτερος πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι Μελετόπουλε? Μας έχει τρελάνει με το Σαμαρά. Σαμαρολαγνία. Ανακαλύφθηκε νέο πάθος, νέα αρρώστια. Η Σαμαρολαγνία. Και την κόρησαν τη Σαμαρολαγνία οι Μελετόπουλοι, οι Μάζιδες, οι Γρίβες και οι Καλεντερίδιδες. Γιατί λέτε να κόλλησαν Σαμαρολαγνία? Και από ό,τι φαίνεται και η Καριστιανού κόλλησε Σαμαρολαγνία. Γιατί λέτε? Γιατί ο Σαμαράς τάζει δεσούλες, ρε γαϊβανάκια. Τάζει δεσούλες. Εσένα σε κάνω υπουργό, εσένα σε κάνω πρόεδρο κόμματος, εσένα σε κάνω το ένα. Και τι θα πάρετε τελικά? Το τρίτο, το μακρύτερο θα πάρετε. Μιλάω τώρα άσχημα μεσημεριάτικα. Καλά σας κάνουνε όμως οι νεοδημοκράτες, γιατί ο Σαμαράς νεοδημοκράτης είναι. Καλά σας κάνουνε ρε, αφού το τρώτε αμάσιτο, αφού δέχεστε να υποδουλωθείτε, αφού δέχεστε να ακολουθάτε τα δικά τους νερά, αφού δέχεστε να πουλήσετε την ιδεολογία σας, καλά να πάθετε. Βγάλτε και τις γραβάτες και τα κουστούμια και τραβάτε στα χωριά τώρα να βάλετε κότες. Μπας και γίνετε παραγωγικοί, γιατί το μυαλό που διέθετε ο καθένας σας, τζάμπα το διέθετε. Άστο. Και τις απόψεις σας και τις ιδεολογίες σας και τις γνώσεις σας, βάλτε τις τώρα να μην σας πω να τις βάλετε, έτσι πως τα κάνατε. Ξεφτυλιστήκατε. Ξεφτυλιστήκατε και δεν σας λέει ο Γρηγόρης που λέει την αλήθεια. Εγώ ασκώ κριτική και τα λέω ευθέως. Δεν με νοιάζει, εγώ σας τα ρίχνω στη μούρη. Δεν σας χαϊδεύω τα αυτάκια όπως άλλοι. Σας τα ρίχνω στη μούρη, ομά την αλήθεια στη μούρη σας. Ξεφτυλιστήκατε. Ξεφτυλιστήκατε για το Σαμαρά. Καθηγητάδες και πανεπιστημιακοί. Οι άλλοι ακαδημαϊκοί δηλαδή που δεν παίρνουν θέση, τι είναι, χαζοί είναι? Και εσείς είστε οι έξυπνοι επειδή πάτε για καρέκλα? Έτσι εδώ όλα, όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα. Πάρε τώρα τις κορνίζες και τα πτυχία πίσω από το γραφείο σου και πάνε κρέμαστα να πούμε εκεί στο χωριό. Πάνε κρέμαστα στο χωριό, κάνε τη ζωή σου στο χωριό, αδερφέ. Δε, τελικά δεν θα γίνεις πρωθυπουργός, Μελετόπουλε. Άστο, Σαμαρά σου πούλησε παπά. Θα γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία και ο Καραμαλής. Και εγώ σας λέω ότι όταν γυρίσει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά θα δείτε τους Κοτάκηδες και τον υπόλοιπο όμιλο που δεν βγαίνει εδώ στην εκπομπή να αρχίσουν να λένε ότι όλα καλά τελικά. Η Νέα Δημοκρατία καλά, μωρέ, τα κάνει. Όλα εντάξει είναι τελικά και θα δείτε ξαφνικά και τις φυλάδες και τα μέσα τους και όλα αυτά που διαθέτουν να αρχίσουν να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Δεν αργεί αυτό το σενάριο. Δεν αργεί. Εδώ θα είμαστε και θα επιβεβαιωθώ. Πάει και αντιπολίτευση, πάνε και όλα. Και ποιοι θα την έχουν πατήσει για άλλη μια φορά? Όλοι εσείς που τους πιστεύετε. Δεν σας θέει κανένας άλλος. Εσείς φταίτε που τους πιστεύετε. Εδώ οι Αλβανοί πιστεύουν αυτά που τους λένε εκεί πέρα κάτι πηγαδάκια στην Αλβανία. Άλλη τρέλα κι αυτοί. Βγαίνουν οι Αλβανοί και λένε τώρα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Αλβανός. Είχαμε τους Σκοπιανούς τόσο καιρό που μας έλεγαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Τώρα βγαίνουν οι Αλβανοί και λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Αλβανός. Ρε, μήπως ήταν και ο Ιούλιος Κέσαρας Αλβανός? Μήπως και ο Μπάτμαν ήταν από το Τεπελένι? Ξέρω εγώ, αφού τώρα βρήκατε αέρα με αυτή την κυβέρνηση, μπορείτε να λέτε όλοι ό,τι γουστάρετε. Και ο Ναπολέον μήπως ήταν Αλβανός? Και ο Λεωνίδας μάλλον Σκοπιανός ήταν, ρε, ναι. Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σου ανέβει στο κρεβάτι. Και δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού να βγει να πει τι λέτε ρε, είστε σοβαροί? Έχετε δει εσείς πολλούς Σκοπιανούς με το όνομα Λεωνίδας? Έχετε δει πολλούς Αλβανούς με το όνομα Αλέξανδρος? Δηλαδή είναι μια τρέλα αυτό που ζούμε. Είναι μια τρέλα. Δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί κάνουν ταξιδάκια. Και γιατί είναι στα γούστα. Όπως δεν υπάρχει και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σας φέρνουν τα προϊόντα από τη Μερκοσούρ, κοτόπουλα με σαλμονέλα. Σας φέραν εδώ πέρα φασόλια από την Κίνα, λες και η Ελλάδα δεν έχει φασόλια. Απόλυτα μείνανε τα φασόλια των Πρεσπών. Γέμισε η αγορά με κινέζικα προϊόντα. Φάτε πλαστικό. Γιατί, γιατί έχει νομιμοποιηθεί η μίζα. Τι, δεν έχει νομιμοποιηθεί, δεν τα έλεγε ο Αθανασίου. Ότι είναι καθήκον του Υπουργού να παίρνει μίζα. Πνιγμένοι στις μίζες είναι. Εν τω μεταξύ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε 20%. Και μιας και ανέφερα την Αλβανία, γιατί είδαμε ότι και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού έκανε κάτι βόλτες εκεί πέρα με τον Έντι Ράμα. Το ξέρατε ότι ενδιαφέρεται η Αλβανία να αγοράσει την ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα? Το ξέρετε ότι οι Αλβανοί έχουν βγάλει ανακοινώσεις που λένε ότι τα Γιάννενα ανήκουν στην Αλβανία? Τα ξέρετε όλα αυτά? Αγοράζουν που αγοράζουν ακίνητα, αρχίζουν να μας αγοράζουν και τις ομάδες. Όπως σε κάποια σημεία της Ελλάδας ήδη έχουν κάνει κάποιοι Τούρκοι κινήσεις, σοβαρές κινήσεις. Αλλά τι τους νοιάζει? Τους νοιάζει. Κυβέρνηση θέλει να ρέει το χρήμα. Καπιταλιστές είναι. Δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον. Όταν φύγουμε από εδώ, σου λέει, πρέπει να έχουμε γεμάτες τσέπες και φουσκωμένες περιουσίες και να έχουμε μετοχές στα κοινωνικά αγαθά για να μπορούμε μόνιμα να είμαστε καλά. Αυτοί πήραν την εξουσία για να γίνουν βασιλιάδες. Έτσι την έχει δύο κούλης. 62 τόνοι μολυσμένου βοΐου κρέατος από τη Βραζιλία έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 τόνοι από αυτούς τους 62 βγήκαν στην αγορά. Ενώ αυτό το κρέας περιείχε απαγορευμένη ορμόνη, ιστραδιόλη. Επίσης, μολυσμένος ηλίανθος από την Αργεντινή έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τον βγάζαν για κατανάλωση. 5 φορές περισσότερα φυτοφάρμακα έχουν αυτά τα προϊόντα από τα ευρωπαϊκά προϊόντα και από τους αγρότες της Ευρώπης που δεν χρησιμοποιούν αυτά τα φυτοφάρμακα. 600 κιλά αρχικά τα επεξεργάστηκαν με ορμόνες στην Ουρουγουάη και έφτασαν στην Πολωνία και έχουν ξεπεραστεί όλα τα επίπεδα προγεστερώνης. Και εσείς μου λέτε ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Πώς? Να πουλήσουν τα μηχανήματά τους θέλουν, ρε, τις οικονομίες τους κοιτάνε. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κοιτάνε τις οικονομίες τους και η ελληνική κυβέρνηση κοιτάει την περιουσία να χτίσει. Τώρα τους καλούν και για κακουργήματα. Ξέρετε ποιοι θα πληρώσουν την ύφη. Αλλά όπως λένε και στο χωριό μου, άντρα σε κάνουνε τα κακαλά σου. Άντρα σε κάνουνε τα κακαλά σου. Μουστάκι έχει και η θεία μου. Επειδή κάποια φύρετε μουστάκι και την έχετε δει αρσενική. Ο Μητσοτάκης έχει 36 σπίτια, ο Χατζηδάκης έχει 27 σπίτια, ο Κεφαλογιάννης 49, ο Κυρανάκης 6, ο Πλεύρης 33, η Βούλτευση 11, ο Μαρκόπουλος 20, ο Άδωνης 14, ο Κερίδης 17. Παίρνουνε και μισθό, έχουνε και τη φύλαξη, παίρνουν και τα αυτοκίνητα, παίρνουν και τις επιδοτήσεις. Δεν τους φτάνουν αυτά, θέλουν και μίζες. Θέλουνε και μίζες. Και η ελληνική αστυνομία, αντί για να ασχολείται με βαρόνους, με εγκληματίες που στηρίζουν διάφορα πολιτικά κόμματα και πέφτει το χρήμα με το κιλό και με τη σακούλα, ασχολούνται με μικροποσότητες ναρκωτικών. Έχουν γεμίσει τα δικαστήρια με υποθέσεις. Πιάσανε, λέει, ένα παιδάκι στη Μύκονο, ο οποίος είχε πάνω του 5 γραμμάρια χασίς. Πιάσαν το παιδάκι αστυνομικοί, επίτευγμα! Το βγάλανε στα social media. Υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου. Πιάσαμε 5 γραμμάρια χασίς πάνω σε έναν 19χρονο ο οποίος ήρθε σεζόν. Καλά, ρε, μας κοροϊδεύετε. Όταν σκάνε εκεί πέρα τα κότερα μέσα, πίτα στην κόκα, μαζί με το λιμενικό κάνετε τις πάπιες. Βουτάτε μέσα στη θάλασσα και κάνετε πα. Και άμα σας δώσουν και κάνα φάκελο, μπορεί να κάνετε και τον κύκνο. Και μας το παίζετε τώρα Ράμπο, επειδή πιάσατε τον άλλον. 5 γραμμάρια. Και έχετε γεμίσει με τέτοιες υποθέσεις τα δικαστήρια. Για να μην αρχίσουμε να λέμε από αυτά που κατάσχονται, πόσα καίγονται και πόσα ξαναγυρνάνε στην αγορά. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Το πρόλογο σας το τσιγκάνικο να το πουλάτε εκεί που πιάνει, όχι σε εμάς. Και όπως λέει και ένα τραγούδι, πολλούνται ναρκωτικά, τηλέφωνο 100. Όπως θυμάμαι εδώ πέρα ένα περιπολικό που γυρνούσε εδώ στο Βαρδάρι και στη Γιάννητσόν. Ένα περιπολικό γυρνούσε και πουλούσε ναρκωτικά. Και αυτόν τον άνθρωπο αντί για να του χώσουνε μέσα για παραδειγματισμό, τον περάσανε πειθαρχικό, βγήκε σε διαδεσιμότητα και ακόμα δεν έχει γίνει το δικαστήριο όπως γνωρίζω. Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Για να μην πούμε πόσοι αστυνομικοί έχουν ανοιχτά δικαστήρια και είναι ακόμα στην υπηρεσία και είναι ακόμα στο σώμα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους διευθυντές που γυρνάνε με εφοπλιστές. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Και δεν αφήνετε κάποιους αστυνομικούς που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους να την κάνουν σωστά, επειδή χαλάνε οι δουλίτσες σας. Εν τω μεταξύ, χθες έκανα ένα σχόλιο για τους ομοφυλόφιλους και είπα ότι δεν μας έχουν ενημερώσει κάποιοι πολιτικοί τι ακριβώς συμβαίνει. Αν χρειάζονται ή δεν χρειάζονται φελό ή πόμα. Και μου λέει ο άλλος, γιατί ασχολείσαι ρε φίλε, τι σε νοιάζει εσένα άμα είναι ή δεν είναι κάποιος ομοφυλόφιλος. Πραγματικά μου είναι παντελώς αδιάφορο. Παντελώς αδιάφορο. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές και όλοι αυτοί είναι κρυβομουσίτσες. Κρατάνε μυστικά από τον ελληνικό λαό. Θυμάμαι ένα απόσπασμα. Κάτσε να βρω το απόσπασμα του Σεφερλή. Πραγματικά είναι λες και περιγράφει το τι συμβαίνει με τον υπουργό, με τον πρωθυπουργό και με τους βουλευτές και με τα σπίτια τους. Ακριβώς τι συμβαίνει. Ένα λεπτό δώστε μου να βρω το απόσπασμα του Σεφερλή να γελάσουμε λίγο παρέα. Μισό δευτερόλεπτο. Τα έλεγε ο άνθρωπος ακριβώς έτσι όπως είναι. Είναι λες και ακούω να περιγράφουνε τη ζωή των πολιτικών. Λες και ακούω να περιγράφουν το τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια τους. Βάλ τον. Δώσε. Λοιπόν, δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο σας. Δυναμώστε το, ξέρω εγώ τι λέω. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας να ακούσουμε ένα πολύ παλιό απόσπασμα από μια εκπομπή του Σεφερλή. Τι έλεγε. Και πείτε μου εσείς αν περιγράφει αυτό που συμβαίνει στα σπίτια των πολιτικών.
1: Έξι παιδιά. Μπράβο. Να σε ζήσω.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και με παράτησε η γυναίκα μου.
1: Σε παράτησε, γιατί?
2: Με παράτησε.
1: Έχεις τα έξι τα παιδιά εσύ.
2: Ναι.
1: Εσύ τα έχεις.
2: Δεν μπορούσε, λέει, να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά μου.
1: Γιατί μόνο δικά σου παιδιά ήταν.
2: Ναι. Είναι από άλλο γάμο.
1: Από άλλο γάμο.
2: Αυτή είχε κάνει κι άλλο γάμο.
1: Α, αυτή είχε κάνει άλλο.
2: Ναι, ναι. Αυτό λέω. Αυτή είναι από άλλο γάμο και δεν δέχεται τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία είναι από τον ίδιο γάμο που είχε κάνει αυτή με τον άλλον.
1: Τα παιδιά είναι από τον άλλο το γάμο.
2: Τα παιδιά είναι δικά μου.
1: Α.
2: Από το γάμο το δικό της.
1: Ναι.
2: Με τον άλλον. Απλά τα υιοθέτησα εγώ και τα θεωρώ σαν δικά μου.
1: Α, δικά της παιδιά δηλαδή.
2: Όχι, του αλουνού.
1: Τα είχε τα παιδιά εκείνος.
2: Όχι, τα έκανε με αυτήν.
1: Με αυτή, αυτή η μάνα ήταν.
2: Ναι, η μάνα. Τη γυναίκα μου, η πρώην.
1: Ναι.
2: Είχε τα έξι παιδιά μαζί μου. Είχε. Αλλά τα είχε κάνει με τον άλλον.
1: Και τώρα ποιος τα κοιτάει.
2: Ο άλλος.
1: Τα άφησε σε σένα τα παιδιά και έφυγε.
2: Τώρα εγώ συζώ με τον άλλον.
1: Με τον άντρα της.
2: Με τον άντρα της, τον κανονικό. Όχι, μην το πάτε στο πονηρό.
1: Όχι, καλά.
2: Απλά συζούμε σαν
1: για
2: τα φίλες.
1: Παιδιά, ναι, επειδή τα υιοθέτησες
2: πολύ. Ναι. Έχει τρελάθηκα. Εν τω μεταξύ εγώ δεν μπορούσα να τραγουδήσω πολύ.
0: Έτσι δεν είναι. Αυτά δεν συμβαίνουνε. Κακός χαμός, Σουηδία, Σουηδία. Και μετά πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια λίγο, γιατί περιγράφει το μέσο νεοέλληνα που το παίζει μαγιά. Ο μέσος νεοέλληνας που το παίζει μαγιά και προσπαθεί να αποδείξει ότι τα έχει κάνει όλα.
2: Εύκολα, γιατί είχα βγει με κάτι φιλαράκια πριν. Είχαμε πάει σε ένα ταβερνάκι και είχαμε φάει κάτι γουρνόπουλα, κάτι γαλοπούλες, κάτι σε αργούς, κάτι σε γρήγορους, κάτι σε πολύ αργούς, κάτι σε πολύ γρήγορους. Μια ρώσικη, ένα τζατζίκι, μια τυροσαλάτα, μια κοπανιστή στον τοίχο ήταν αυτή αυτός. Κατά λάθος όπως τη χτύπαγε, του φεύγει η σαλάτα και πάει και κομπονάει στον τοίχο. Τι πάνω στον τοίχο. Και πάει, κυρία μου, τον είδα με τα μάτια μου, σας το λέω δηλαδή, και ανατριχιάζεται. Και την κατεβάζει από τον τοίχο όλη την κοπανιστή και τη βάζει στο πιάτο, και μας τη φέρνει. Και την τρώμε. Κάτι καραβίδες, κάτι γαρίδες, κάτι μπαϊδάκια, κάτι ψάρια. Κάτι μαρίδες, κάτι τσιπούρες, κάτι αθερίνες, κάτι... Πώς τα λένε και αν τα ψάρια τα μεγάλα. Καρχαρίες, κάτι καρχαρίες να έχει φέρει, ναι. Μια σαλάτα του σεφ. Μια σαλάτα του άλλου σεφ, είχε δύο σεφ αυτός. Και ο καθένας έκανε τη δικιά του. Μια σαλάτα της γυναίκας του σεφ, η οποία μαγείρισα. Ένα χέρι, μιλάμε το τι φτιάχνει αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα δεν μπορώ, σας λέω. Να δείτε όταν βγαίνω.
0: Φοβερός, φοβερός ο Μάρκος. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Σουηδία, γίναμε Σουηδία. Και όχι μόνο. Και γενικά έχει πολλούς παπατζίδες. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για γυναίκες, για μητέρες, θέλω να σχολιάσω αυτό που έγινε στην Κρήτη. Διότι βγήκε η Αγαπηδάκη και μίλησε για την δολοφονία στην Αμουδάρα και είπε ότι οι κριτικές, οι γυναίκες, δεν πρέπει να επιτρέπουν στους άντρες τους να έχουν όπλα στο σπίτι. Διότι η οπλοκατοχή είναι παγίδα. Αυτό δήλωσε η Αγαπηδάκη. Ωραία. Η οποία είναι αναπληρωτής υπουργός υγείας. Δηλαδή τι λέει τώρα η Ειρήνη Αγαπηδάκη? Γυναίκες της Κρήτης, μαζέψτε τα όπλα τους άντρες σας. Καλά, ο Χρυσοχοΐδης δεν έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη να μαζέψει τα όπλα? Τι έγινε, δεν μπόρεσε? Καλά ρε, εσείς δεν λέγατε από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα πάτε στην Κρήτη και ότι θα απαγορεύσετε την οπλοκατοχή και ότι θα τους διαλύσετε τους κριτικούς και κάτι τέτοια δεν έλεγαν οι Νεοδημοκράτες? Και έβγαινε εδώ πέρα ο Νύκταρης και έλεγε: Γρηγόρη, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν τα συζητούσαμε εδώ πέρα με τον Ηρακλή τον Νύκταρη? Και μου έλεγε: Να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδώσουν οι κριτικοί τα όπλα. Τα έλεγε! Και τελικά δίκιο είχε. Δίκιο είχε! Και τώρα δεν μπορέσατε να κάνετε αυτό το πράγμα και βγάζετε να πούμε την Αγαπηδάκη να λέει στις γυναίκες των κριτικών: Μαζέψτε τα όπλα από τους άντρες σας. Ρε τι ζούμε. Όσο για αυτό που έκανε ο πατέρας, κοίτα, δεν έχω μπει σε ανάλογη θέση και ούτε θέλω ποτέ να βρεθώ. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμουν εγώ αυτό που έχει συμβεί. Οπότε δεν μπορώ να τον κρίνω. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Δυστυχώς. Και δεν μπορώ ούτε την άποψή μου να πω, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάνεις ένα παιδί. Άμα τώρα ο πατέρας αυτός, επειδή έχασε το παιδί, ξεκινούσε και έλεγε στον κόσμο ότι κάνει κόμμα να σώσει την Ελλάδα επειδή έχασε το παιδί του και ότι θα τα βρει με τον Σαμαρά και με τον Ηλιόπουλο γιατί θέλει να σώσει την Ελλάδα, θα του έλεγα άσε μας ρε φίλε τώρα, άσε μας κι εσύ, μας τα λένε άλλες κι άλλες, θα μας τα πεις κι εσύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τώρα μου στέλνει η αίθουσα σύνταξης. Στο επίκεντρο λέει η διαχείριση των οικονομικών για τον πατήρ Αντώνιο. Βαριές κατηγορίες λέει, 163 σελίδες πρόταση του εισαγγελέα. Θα κάτσουν λέει στο εδόλιο ο πατέρας Αντώνης Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή, καθώς και ο στενός συνεργάτης του, ο Μαργαρίτης Κωστίμπας. Α, όχι, ο εισαγγελέας πρωτοδικών είναι ο Μαργαρίτης Κωστίμπας, ο οποίος προτείνει να κάτσουν όλοι αυτοί στο εδόλιο. Πρόταση καταπέλτη λέει για τα οικονομικά της οργάνωσης Κιβωτός του Κόσμου. Και μιλάνε εδώ πέρα, κατά περίπτωση απιστία λέει κατά εξακολούθηση με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ. Υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστής ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια στις πράξεις αυτές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι λέει και η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική θηρίδα, λίγο πριν την απομάκρυνσή τους από τη διοίκηση της Κιβωτού. Δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.000 ευρώ. Κατόπιν παρανέσεων και προτροπών του πατέρα Αντώνιου, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Μεγάλα χρηματικά ποσά από ό,τι καταλαβαίνετε σε μετρητά, χρυσές λίρες, ακίνητα και το ένα και το άλλο από αυτή την οργάνωση. Από ό,τι φαίνεται και ο πατήρ Αντώνιος δεν ήταν τόσο καθαρός όσο λέει. Αλλά μιας και ψάχνουν αυτά τα 800 χιλιάρικα και μιας και μιλάνε για όλα αυτά τα εγκλήματα που δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου για κανέναν, φοράει δεν φοράει Ράσο. Ας μας πούνε όμως εισαγγελής σας. Μας πει αυτός ο κύριος, πώς τον είπαμε, κάτσε να τον βρω. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο κύριος Μαργαρίτης Κωστίμπας, μπορεί να μας πει και πού πήγαν τα 17 εκατομμύρια που ήταν στη Κιβωτό του κόσμου. Γιατί από τη στιγμή που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος και ήρθαν οι επόμενοι, χάθηκαν και 17 εκατομμύρια. Καλούμε λοιπόν εδώ πέρα. Καλώ εγώ, για να μην πάρω και τους άλλους στο λαιμό μου. Σαν δημοσιογράφος, μιας και έχω ηχητικό καλεσμένου μου, που εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά που λέει, αλλά τα είπε στον αέρα. Και δεν είναι όποιος και όποιος, είναι στον κλήρο, είναι παπάς. Είναι ιερέας, ο οποίος τι είπε, ότι υπήρχαν στην Κιβωτό του κόσμου 17 εκατομμύρια, ότι ρωτάνε τον υπουργό που έχουν πάει και δεν τους απαντάνε. Κύριε εισαγγελέα, κύριε Μαργαρίτη Κωστίμπα, καμιά έρευνα θα κάνετε για τα λεφτά που χάθηκαν μετά από τον πατέρα Αντώνιο? Ναι ή όχι? Όχι. Γιατί εκεί πέρα πρόεδρος μετά μπήκε κόρη ενός εφοπλιστή μιας οικογένειας που έχει πολύ χρήμα. Εκεί κάνει τζιζ. Εκεί δεν ακουμπάτε, κύριε Κωστίμπα. Όταν είναι καμιά οικογένεια μεγάλη, δεν πειράζει που χάθηκαν 17 εκατομμύρια σύμφωνα με τον καλεσμένο μου. Το έχω το ηχητικό. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και το τηλέφωνο του και να ακούσετε και το ηχητικό. Να με καλέσετε, κύριε Κωστίμπα. Να με καλέσετε να σας παραδώσω την εκπομπή όπου ο καλεσμένος μου λέει ότι χάθηκαν 17 εκατομμύρια και ότι δεν τους απαντάει κανένας που πήγανε. Να δούμε, θα κάνετε έρευνα για αυτά? Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι τώρα? Τι τραγουδάκι? Έλα μου ντε. Για πες, όποιος στείλει πρώτος. Ωραίο. Ο πρώτος έστειλε καράς, θα μου κλείσει το σπίτι. Εντάξει, αφού ταιριάζει και με το ηχητικό του Σεβερλή. Φύγαμε για τελικό, επανέρχομαι δεύτερη ώρα με έναν καλεσμένο, ο οποίος για πρώτη φορά θα είναι μαζί μας στον αέρα, τον οποίο δύσκολα μπορεί να τον βρει κάποιος. Ακαδημαϊκός, με πολλές γνώσεις, ο κύριος Ιωάννης Μπατσιάς. Να μιλήσουμε μαζί του, να μάθουμε πράγματα. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι με νέο καλεσμένο ακαδημαϊκό. Να δούμε τι έχει να πει. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη, θα μου βάλεις φωτιά. Και αυτό στις δυτικές συνοικίες, μάλλον πρέπει να πούμε σε κάποιους να κάτσουν καλά, δανδίκα.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με την υπόθεση σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ασκήσε κριτική στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Περίπου στα τέλη Μαΐου, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της Αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλύψεις για μυστικές συναντήσεις πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας σήμερα στο Open. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι έρχεται φτώχεια και πείνα, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, επιρρύπτοντας σοβαρές ευθύνες στον Πρωθυπουργό. Όπως είπε, η στήριξη της συμφωνίας Μερκοσούρ ευνοεί καρτέλ και χονδρεμπόρους την ώρα που ο πρωτογενής τομέας μένει χωρίς ενίσχυση. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Την ίδια ώρα η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στη Βηρυτό. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent σήμερα, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν φαίνεται να ακολουθεί και η αμόλυβδη. Στην εξιχνίαση αιματηρίου επεισοδίου σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, προχώρησε υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποίησε την εμπλοκή 3 ακόμη Τούρκων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αυτήν την ώρα στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία στο κέντρο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
10: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι. και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην πόλωση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην πόλωση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Μπατσιά. Καλησπέρα κύριε Μπατσιά.
12: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
11: Τι κάνετε, πως είστε κύριε Μπατσιά?
12: Γεια σας. Εμπρός.
11: Τι κάνετε, πως είστε, μας ακούτε?
12: Ναι, σας ακούω, μια χαρά.
11: Κύριε Μπατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
12: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα, ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
11: Από όσο γνωρίζω, και στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρίνο, υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
12: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ιζυμάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μια γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4. Μιλάμε δηλαδή να φτάνεις στο μισό δισεκατομμύριο. Δεν τα βάζει αυτά τα λεφτά ένα κράτος σαν την Ελλάδα, ούτε οι εταιρείες τα βάζουν χωρίς να είναι σίγουρες ότι μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Τώρα, γιατί δεν έγινε, η ερώτησή σας, έτσι?
11: Ναι.
12: Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα? Ένα, γιατί είναι το οικονομικό θέμα και ότι υπήρχαν πορτοκαλιές σε άλλους αγρούς, σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν έτοιμα πορτοκάλια. Και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ενδιέφερε τον ιδιωτικό τομέα, τις μεγάλες εταιρείες, να πάνε και να αναπτύξουν τις περιοχές που είχαν ήδη πορτοκαλιές, παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ έτσι στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι. Είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα έτσι και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη και τα λοιπά, δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη διήλυση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό, έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική, δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια. Γιατί σου λέει, εγώ σε 5 μέρες, παράδειγμα έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτός ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήτανε και αυτοί βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε, κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση, δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Repsol η Ιταλική και η Total η Γαλλική. Και έμεινε η Exxon, η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Exxon να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Chevron, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλαιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
11: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις?
12: Πού να τα βρει τα λεφτά?
11: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση? Γιατί από όσο γνωρίζω, τώρα μιας και που μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα, ας πούμε, χημικά, κάποιο, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφο σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα το βοξίτι, γιατί η Ελλάδα

0: Για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Γονατισμένη ήταν αφού χρώσταγε. Έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια. Το αντάλλο, γιατί πουληθήκαν αυτά, για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε ανεμογεννήτριες. Που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την τιμή ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα. Και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος.
0: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτρες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά. Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή και ξέρουν πως είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γεώτρησης υδρογονανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω Ταμείων Ανάκαμψης. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε? Απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
1: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό είναι
0: άδικο. Όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοί κόσμος λέει: μα καλά, τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται? Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και τελικά δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα. Οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6 με 7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
1: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο? Πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο από το ρηχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια? Και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον ορυκτό πλοίο.
0: Ναι. Για ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στήχησε, μη σας πω 2, για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας, παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει για εγκαταστάσεις αυτή την παλιά 5 μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα του ενεργειακού μείγματος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε, και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο.

0: βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε και πάντα εισάγαμε φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες, τώρα είναι κινέζικα αυτά, έτσι, πριν ήταν γερμανικά. Εισάγουμε το φυσικό αέριο, τα εισάγουμε όλα. Και κλείσαμε και το λιγνίτι, ο οποίος θα μπορούσε να σου δίνει, ρε παιδί μου, 10% σταθερά ή 11% ή 12% σταθερά. Θα ήταν ένα κέρδος, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλή θερμική απόδοση. Βέβαια. Αλλά είναι χρήσιμος. Είναι χρήσιμος.
1: Δεν αξιοποιούμε τίποτα, δυστυχώς, δηλαδή.
0: Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο όχι δανειοδότησης μόνο, ένα ταμείο προσφοράς προς αυτές τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ξεκινήσανε λίγο πολύ ή από τη δίληση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
1: Ναι, ωραία. Επειδή όμως, κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ηφαιστιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν, ναι, και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια, με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
0: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάμεσα, ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες και τα λοιπά. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε. Κύριε Σερέτη, τι άλλο να σας πω, δηλαδή το αυτή είναι η κατάσταση.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτρες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουν. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα και αν μετά θα είναι παραγωγικά αυτά τα αγροτεμάχια.
0: Καλά, τα αγροτεμάχια δεν είναι παραγωγικά μετά, εφόσον έχουν καλυφθεί από άλλα, πώς το λένε, υλικά, έτσι. Τώρα ότι φτιάξαμε ψηλά φωτοβολταϊκά και περνάνε από κάτω τα πρόβατα ή θα αφήσουμε τις κατσίκες για να καθαρίζουν το χόρτο κτλ. Εντάξει, είναι... Λογικό είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, δεν υπάρχουν και κίνητρα για την αγροτική οικονομία. Τώρα μην μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Άμα δεν υπάρχουν κίνητρα, ξέρετε, ο άλλος θα πει, δεν πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Ας το δώσω, μωρέ, θα μου αφήσει και κάτι. Ένας δήμος θα πει, θα έχω κάτι ανταποδοτικά και τα λοιπά.
1: Εκεί θέλω να φτάσω, κύριε Ιωάννη, εκεί πραγματικά. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εκεί ήθελα να φτάσω. Να παίρνω και κάτι. Γιατί η ερώτηση δεν ήταν τόσο πολύ για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να αξιοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Η ερώτηση ήταν για να φτάσουμε στο σημείο ότι βάλαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάλανε τις ανεμογεννήτριες και δεν βλέπουν διαφορά στην τιμή του ρεύματος. Και ρωτάω εγώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτόνομη από όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες που έχει στήσει?
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια αυτονομία, όχι μια αυτονομία, θα έπρεπε εφόσον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανανεώσιμων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που είναι αλήθεια, θα έπρεπε το ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος να είναι μικρότερο, έτσι. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, χρειαζόταν ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο θα διοχετεύσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Χρειαζόταν ένα χρηματιστήριο ενέργειας που δεν χρειάζεται σε τελική ανάλυση, γιατί με πέντε νοματέως τι χρηματιστήριο να κάνεις? Θα κάνουμε εγώ, εσείς και δύο φίλοι σας χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη? Κοροϊδευόμαστε τώρα?
1: Εγώ, εσείς και δύο φίλοι μας δεν νομίζω, αλλά συνεργάτες της κυβέρνησης για πλάκα μπορούν να στήσουν ένα χρηματιστήριο.
0: Καλά, και όποια κυβέρνηση και να είναι θα τα δεχτεί αυτά, γιατί έρχονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, χωρίς να πάρουμε τοποθέτηση, ξέρετε, έρχονται κατευθύνσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι. Και το θέμα είναι τώρα για το ηλεκτρικό, όπως λέτε, ότι δεν μπορείς, χωρίσαμε τη ΔΕΗ. Εντάξει, εγώ από τη βιομηχανία έρχομαι, έτσι, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας ήταν η ζωή μου και αυτό είναι που καταλαβαίνω και έχω δουλέψει έτσι. Αλλά σε μια μικρή οικονομία δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί, να χωρίσεις τη ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, να φτιάξεις 10 εταιρείες, υποεταιρείες, 10 διοικητικά συμβούλια, να ταΐζεις καμιά εβδομηνταριά άτομα μόνο για να συζητάνε και να παίρνουν κάποια απόφαση κάθε μήνα, να έχεις έξοδα ιδιαίτερα. Το θέμα είναι ότι και να έχεις τόσους, πώς το λέμε, οι providers, τόσους παρόχους ενέργειας. Ναι. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη, έτσι. Τι ανταγωνισμός είναι αυτός όταν οι τιμές ανεβαίνουν? Εγώ αυτό που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι όταν υπάρξει ένας ανταγωνισμός σε μια αγορά, κανονικά οι τιμές πέφτουν, γιατί ο καθένας κοιτάει να δώσει καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες? Να πάρει ο κύριος Ερέτης το κίτρινο τιμολόγιο και ο Μπασιάς να πάρει το ροζ?
1: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης. Εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης της ΔΕΗ. Καλώς ή κακώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τα κοινωνικά αγαθά σε χέρια ιδιωτών, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρώ ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη.
0: Ξέρετε, εγώ στη Γαλλία είμαι τώρα, έτσι. Yeah. Μιλάμε, εγώ είμαι Γαλλία, εσείς είσαστε Θεσσαλονίκη, νομίζω. Σωστά. Λοιπόν, στη Γαλλία η κρατικοποίηση ελαφρά σιγά-σιγά της γαλλικής ΔΕΗ έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα, αλλά έχει αρχίσει να γίνεται. Γιατί πήραν χαμπάρι ότι δεν βγαίνανε με όλη αυτή τη διαφοροποίηση, να έχεις χιλιάδες ενότητες και τα λοιπά. Στήχιζε πολύ και χανότανε εμπειρία.
1: Και όχι μόνο εμπειρία, κάνανε ό,τι θέλανε με τις τιμές.
0: Είναι όλα αυτά. Όλα μαζί.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός κάθε χώρας είναι αυτός που πληρώνει την ύφη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Ιωάννη. Απλά θέλω να πάμε και παρακάτω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο για τις μπαταρίες, ναι. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί θέλουν οι ακροατές να μάθουν και για αυτά. Απλά θέλω πρώτα να πάμε στις μπαταρίες. Βλέπω ότι είναι αυτή τη εποχή, θα μπορούσα να πω, το χαρακτηριστικό η μπαταρία. Όλα πλέον επικεντρώνονται εκεί. Και βλέπουμε ότι τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος, να διαθέτει κάποιος για να φτιάξει μια μπαταρία, σταδιακά λιγοστεύουν και αυξάνεται η τιμή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τέτοια συστατικά για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε μόνοι μας μπαταρίες?
0: Έχουν γίνει πανεπιστημιακές μελέτες, όπως είπατε, προς τη Θράκη. Αλλά περισσότερο δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μπαταρίας. Για τις σπάνιες γεές μιλάτε τώρα και για τα κρίσιμα ορυκτά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβα, γιατί η αγορά αυτή με την εξυπνάδα των Κινέζων έχει ελεγχθεί από τους Κινέζους εδώ και 15 χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο κόσμος επαναπαύτηκε, όπως και οι Ευρωπαίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει, φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος ή κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει, κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων, αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια? Μας πάει στο τι να σας πω.
1: Στο μέλλον.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε, ναι, στο μέλλον, έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό τον καιρό, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, θα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά, μέταλλα, στοιχεία, τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο, επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς. Και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι, επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούργιες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να μικραίνει το κόστος. Βέβαια, θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά την, ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV κτλ. Αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει ότι το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
1: Κατανοητό, και είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω, ήθελα να πάμε λίγο στη λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, ναι, και μου λέει, σε παρακαλώ Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μηνύματά τους. Λέει, ναι, αυτός, ναι, ο συγκεκριμένος, ναι, ακροατής. Η μπαταρία, λέει, και όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σας το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν μηνύματα, έχουν τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει, η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει, το κράτος, υπάρχουν λύσεις και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως υπάρχουν, γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει θερμότητα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά. Γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα πρωτότυπο σε ένα εργαστήριο πανεπιστημιακό μέχρι να φτάσει στη μαζική χρήση, παραγωγή και χρήση, χρειάζεται 30 με 40 χρόνια για οτιδήποτε. Και αν το ψάξετε θα δείτε ότι κάπως έτσι πάει παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι πειραματικές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν σε χρήση μαζική ή σε χρήση έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Αλλά άλλο να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι Είναι σημαντικό. Και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με, το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σερέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκκος αηδώνη, και θα χρειάζεσαι και πολύ νερό, είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών. Και για τα μικροκυκλώματα.
1: Κατανοητό.
0: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο, ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Μάμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ καλό μια σύμβαση με 35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος θα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Κατανοητό.
0: Οπότε άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνέψει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν, με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε, α, μέχρι τώρα πούλαγα δέρμα. Και μετά, αντί να παίρνω, και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
1: Ναι, δηλαδή, άρα για το πετρέλαιο, γίνονται όλα.
0: Και για το φυσικό αέριο.
1: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ρηκτό πλούτο.
0: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ρηκτό πλούτο. Όχι μόνο σε επίπεδο υδρογόνων ανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του. Και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
1: Δεν αρκεί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρκεί όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Χρειάζεται δηλαδή... Άμα συγκρίνουμε το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές?
0: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα κουτί που έχει μέλι, μαύρο μέλι,
1: ναι.
0: Πες το, και σηκώνεις το κουτάλι και τρέχει σιγά σιγά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δίλυση, πάρα πολύ επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει βενζίνη, και συνήθως γίνεται ντίζελ αυτό. Και η Βενεζουέλα έδινε πάντα το πετρέλαιό της, το έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις νότιες ακτές Λουιζιάννα και Τέξας, ακόμα και από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και τα δηληστήρια στο Τέξας και στη Λουιζιάννα είναι δηληστήρια τα οποία είναι ειδικευμένα για το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έρχεται ή ερχόταν από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
1: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερα επεξεργασία.
0: πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
1: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες, δηλαδή αυτό το πετρέλαιο? Και αν, αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα.
1: Είναι
0: οικονομικό,
1: το
0: δηλαδή. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Γιατί το να αποκτάμε κι εμείς μια γνώση μέσα από αυτά που μας λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η Λειψιδρία πλέον. Δεν έχουμε τόσες βροχές, είναι και κακή διαχείριση. Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια χώρα που έχει 72% θάλασσα να μην μπορεί να έχει νερό με υφαλμήρωση, θέλετε, με υπεράντληση, υφαλάτωση, με φράγματα εμπλουτισμού, με οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Υπάρχουν, και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι που μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα, και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αγκλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνει στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσεις το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά, αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
1: Πολλοί λένε ότι
0: κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
1: Έχει μολυνθεί και όλα στο νερό, από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
0: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη, όπως κάναν, ξέρω εγώ, παλιά, πριν από 200 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς. Κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του, και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος, και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις, είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτό τον καιρό, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, λιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει.
1: Και μιας και που αναφέρουμε τα λιπάσματα, να πούμε, συγγνώμη και όλους σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία, Και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λοιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι, ναι, του πλανήτη.
0: Ναι. Κοιτάξτε, το λίπασμα, η αμμονία, η ουρία έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή, χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα για τη μεταφορά των λιπασμάτων με τα καράβια.
1: Ναι.
0: Για να φτιάξεις την ουρία, εάν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο εκτός από το Ιράν για, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες. Αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα. Και τώρα σου λένε θα εξάγουμε και παπούτσια.
1: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λιπάσματα ουρίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
0: Ακριβώς, και το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λιπάσματα, και με την οποία Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας, υπέγραψε το
1: Μερκοσούρ, βέβαια, ναι.
0: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί, και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Α, θα έχουμε τη Λατινική Αμερική, θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού, δηλαδή.
1: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
0: Όλα είναι συνδεδεμένα.
1: Είναι,
0: ναι,
1: και χαμηλότερης ποιότητας τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα...
0: Μια στιγμή.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια, έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή.
1: Ναι,
0: και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καθηγητής, ναι, γιατί μας διδάσκεται πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λιπάσματα, ναι, τα οποία, ναι, πρέπει, ναι, να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική, ναι, Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι,
0: ναι,
1: κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε.
0: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι, δηλαδή έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή. Η Λατινική Αμερική είναι σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλες εκτάσεις, θέλει να γίνει ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει να τροφοδοτεί την Ευρώπη, και όχι μόνο την Ευρώπη, και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κτλ. Γι' αυτό και πάρα πολλές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική, ξέρετε από ποια χώρα έχει γίνει? Από τη Σαουδική Αραβία.
1: Φοβερό.
0: Όχι μόνο από τους Κινέζους.
1: Φοβερό.
0: Μεγάλες εκτάσεις για να μπορέσει να τις καλλιεργήσει και να τροφοδοτείς μετά.
1: Φοβερό.
0: Άρα, ναι, είναι οι συνθήκες, οι προδιαγραφές, ναι, πρέπει να είναι πιο ελαστικές, αυτό είναι σίγουρο.
1: Κύριε Πασιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Πραγματικά, το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα, για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
1: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πασιά.
0: Γεια σας,
1: καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Καλό
1: πολύ
0: μεσημέρι,
1: γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή, τον βιομήχανο, όπως θέλετε πείτε τον, για όλες αυτές τις πληροφορίες, για όλα αυτά που μάθαμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, υπάρχουν μόνο Σκόπια. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα μάθαμε πραγματάκια, μάθαμε και την επόμενη φορά θεωρώ ότι θα έχουμε και πιο συγκεκριμένη θεματολογία για να μάθουμε και πολύ περισσότερα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο τον Νοϊκά, μετά από καιρό, με τον Βάτραχο, με το Τσιμέντο. Να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Και να μας πει τι έχει ζήσει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Τάσος στο βουνό έχει και μια χυψή εμπειρία, ε. Βάτραχος είναι. Ο Ικάς είναι. Μάχημος. Δώσε, δώσε, νότι Σφαγιανάκη τώρα. Δώσε Σφαγιανάκη λίγο να γουστάρουμε, δώσε. Πω, πω, πω, πω, άρχοντας. Έλα στην εκπομπή, άρχοντα, να τους ρίξουμε. Να τους στείλουμε σπίτια τους για σύνταξη. Βασικά να τους στείλουμε φυλακή. Μπας και φτιάξουν κάνα δρόμο. Θέλουν και σύνταξη, τρομάρα τους. Δεν λέω κάτι άλλο. Τώρα ακούστε τον ύμνο. Δυναμώστε και ακούστε τον ύμνο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΜ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Περίπου στα τέλη Μαΐου, ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για την πρόταση σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβανού Ραπατζή. Αποκαλύψεις για μυστικές συναντήσεις πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στο Open. Προειδοποίησε ότι έρχεται φτώχεια και πείνα, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, επιρρύπτοντας σοβαρές ευθύνες στον Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, η στήριξη της συμφωνίας Μερκοσούρ ευνοεί καρτέλ και χονδρεμπόρους την ώρα που ο πρωτογενής τομέας μένει αστήριχτος. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στην Βηρυτό. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αντλία έπεσε για πρώτη φορά μετά από ημέρες. Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονο Τούρκου που σημειώθηκε το προηγούμενο μήνα στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλοι δύο ομοεθνείς του. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω flyover από τις 10:15 αύριο το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των κόφων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο Παρασκευή, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα της χώρας, και ισχυρή νότιμη άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη. Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Τώρα ο Χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Χατζαντώνη. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Γεια σου Γρηγόρη, τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές σου, να είστε καλά όλοι.
0: Αρχικά τι κάνεις, πως είσαι, Χριστός Ανέστη?
1: Αληθώς ο Κύριος, πάντα με υγεία για όλο τον κόσμο. Εγώ μια χαρά, εδώ τσιμέντο, μπετό.
0: Μπετό, μπετό, εκεί. Λοιπόν, άκουσε με Τάσο, επειδή εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, γενικά με την εγκληματικότητα, βλέπουμε ότι στην Πάτρα 5 άνθρωποι μέσα ένα μήνα χάσαν τη ζωή τους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σοφρονισμός, βλέπουμε ότι στην ελληνική αστυνομία υπάρχει διαφθορά, βλέπουμε ότι στον ελληνικό στρατό τελειώνουν τις ένοπλες δυνάμεις και αρχηγός ΓΕΘΑ πετάει χαρταετό, όπως και ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν άνθρωπος που παρακολουθούσαν μέσω του σκανδάλου για το Predator και τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι και λέω, ρε φίλε, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος από όλες αυτές τις υπηρεσίες να αντιδράσει, να πει κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Δεν μιλάει άνθρωπος, Γρηγόρη. Πολύ σωστά τα λες. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και ξέρεις, καθημερινά τα λέω και εγώ μέσα από το live που ανοίγω 7,5 ώρα στο TikTok και μέσα από τη σελίδα μου στο YouTube.
0: Ναι.
1: Ότι όταν γίνανε αυτά με τα εμβόλια και το COVID, φτιάχνανε τραπεζαρίες, γιατροί, που βάζανε τον άλλον, τον υπεύθυνο, ποιος ήταν ο Χαρδαλιάς τότε.
0: Χαρδαλιάς, Παγώνη, Βασιλακόπουλος, είχαμε εκεί πολύ πράγμα.
1: Ναι, πολύ πράγμα, ποιοι θα εμβολιαστούν, εγκλωβιστείτε μέσα. Λέω ένα πράγμα. Εύλογο απορία δικιά μου από στρατιωτικής πλευράς και επιχειρησιακής από θέμα να προστατεύσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα και τη σημαία μας και την πατρίδα μας. Εφόσον βαράνε οι καμπάνες και οι σιρήνες στην Κύπρο μας και έχουμε και την Αμερικάνικη βάση στην Κρήτη, που σημαίνει ότι οι σιρήνες για να βαράνε στην Κύπρο σημαίνει ότι βαράνε και εδώ. Έχεις δει εσύ κανέναν να βγει, να βγάλει τρεις στρατιωτικούς στο Υπουργείο Άμυνας οι οποίοι να μιλήσουν σχετικά το αν υπάρχουν καταφύγια, το πού θα πάει ο κόσμος άμα βαρέσει μια σιρήνα? Πού θα πάνε, δεν έχω δει. Ήρθε η Μπελαρά στον Πειραιά, επειδή ήρθε ο Μακρόν, τότε βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Άμυνας, από πίσω ο αρχηγός ΓΕΘΑ που δεν τον βλέπεις πουθενά αλλού, ποτέ, πίσω όλοι εκεί, λεζάντα, κάμερες, να καλωσορίσουμε τον Γάλλο. Επειδή πήραμε τα Ραφάλ, παίρνουμε και την Μπελαρά, που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι φορολογούμενοι. Από εκεί και πέρα, αντί να βγάλουν τρεις έμπειρους στρατιωτικούς, ένα ανακοινωθέν χωρίς να θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο και να πούνε, παιδιά, σε περίπτωση εμπλοκής εκεί και εκεί και εκεί. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα, παλιά υπήρχαν καταφύγια, αυτά είναι εγκατελειμμένα, είναι όλα αραχνιασμένα, τσιμεντωμένα που λέω εγώ, δεν δουλεύει τίποτα. Όταν γίνει κάτι θα πούνε τρυπώσετε κάτω από το μετρό όπου υπάρχει τρύπα κτλ. Δεν κατάλαβα, 2026 λέμε για τεχνολογία, έχουν κλείσει όλα τα στρατόπεδα για να έχουμε αυτούς όλους τους τουρίστες, παύλα λοδαπούς, στη χώρα μας και τους πηγαίνει όλους στον Αυλώνα και κάθονται και τους λέει θα σας πάρω και από ένα ντρόν και θα πηγαίνετε εκεί να παίζετε με PlayStation. Τι να φτάρε, γιατί δεν ενημερώνει τον ελληνικό λαό σε περίπτωση εφόσον βαράνε οι καμπάνες στην Κύπρο να τους πούνε μια λέξη, παιδιά μην αγχωνόσαστε, όλα καλά, έχει λάβει μέτρα η χώρα, από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Βγαίνει ένας υπουργός, λέει θα στείλουμε τη φρεγάτα Κίμων και τη φρεγάτα Ψαρά στην Κύπρο, θα στείλουμε και δύο ζεύγοι F-16 τύπου Viper με τους πιλοτάρες μας εκεί και αυτό εφόσον το έχει εγκρίνει ο Αμερικάνος. Γι' αυτό δεν πολύ μιλούσε και Τούρκος.
0: Ο Αμερικάνος όμως να πούμε ότι δεν έχει αναγνωρίσει και κάποια πράγματα, έτσι. Ο Αμερικάνος να πούμε ότι έχει καλές σχέσεις με τους Τούρκους, γιατί πολλοί ακούω τώρα τελευταία οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο τέλος θα φάμε κανένα γκούρι και θα σταματήσουν να το παίζουν μούρι.
1: Ναι φίλε μου, έχεις δίκιο. Εγώ απλώς σου λέω ότι ξέρεις ότι εμείς είμαστε πιόνια. Αυτό λέω, επειδή το είπα Αμερικάνος, εμείς πάντα είμαστε στην ουρά του Αμερικανού. Ότι λέει ναι, ναι και ναι. Να κάνουμε κάτι από μόνοι μας, να πάρουμε μια πρωτοβουλία σαν χώρα όπως κάναμε τα αρχαία χρόνια και παλιά και τρέχανε με τις φουστανέλες και ξυπόλοιτοι και δεν σηκώνανε μήγα στο σπαθί τους, τώρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε δηλαδή ντάντεμα. Τι θα πει η Αμερική με την Τουρκία, με τη Ρωσία, δηλαδή να υπάρχει ένα πανηγύρι γύρω-γύρω και ο ελληνικός λαός κάθεται και κοιτάει. Στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, βενζίνα δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να κάνει και κατά τα άλλα θα φέρουμε, θα αγοράσουμε, θα πάρουμε, θα κάνουμε, γιατί όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά αυτοκίνητα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, δεν ξέρω τι σημαίνει σπουδές των παιδιών, γιατί ταΐζει ο Έλληνας όλους αυτούς πάνω γη, δεν έχει δρώσει, δεν έχει κουραστεί, μόνο μπλα μπλα μπλα μπλα και το παραμύθι, παραμύθι, παραμύθι, τάζουνε και από εκεί και πέρα το έχουμε δει και με τις ΣΕΡΕΣ, με τον Υπουργό τότε με τα Τέμπη, τον Υπουργό Μεταφορών, τον ψηφίσανε πάλι εκεί στις ΣΕΡΕΣ, γιατί όπως έχει ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, φτιάχνει 200 οικογένειες που οι 200 οικογένειες βάλει από πόσα μέλη σόγια έχει. Οπότε αυτό είναι το πανηγύρι στην Ελλάδα. Ποιος θα φάει, ποιος θα πιει, ποιοι είναι οι βολεμένοι, ποιοι είναι οι γλύφτες, οι σαλιάριδες και ποιοι είναι οι ρουφιάνοι και οι προδότες. Δηλαδή έχουν μείνει 5 που φωνάζουν και αυτούς τους 5 κοιτάνε να τους ρίξουν λάσπη, γιατί δεν θέλουν να ακούει ο ελληνικός λαός αυτό που πρέπει να γίνεται. Εγώ πάντα δεν λέω κάτι το περίεργο. Φίλε μου, βαράνε οι καμπάνες. Ωραία, γιατί δεν ενημερώνω στον ελληνικό λαό. Γιατί με τα εμβόλια κάθε μέρα μας τα είχαν κάνει μπαούλο. Για ποιο λόγο δηλαδή. Και τώρα τίποτα. Εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή αυτό το Υπουργείο πάνω από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Όλοι οι αρχηγοί δεν έχω δει έναν αρχηγό ή του ΓΕΣ ή του Ναυτικού ή της Αεροπορίας ή ο ΑΓΕΘΑ που είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Δεν θέλει να βγει. Ένας υπουργός μόνο να ανακοινώνει το τι θα αγοράσουμε ή το τι θα στείλουμε, εφόσον τον έχει πιάσει από το αυτί ο Αμερικάνος και του λέει αυτό και αυτό. Χαίστηκε ο Αμερικάνος, να τα λέμε όπως είναι, το τι λέει η Ελλάδα. Ο Αμερικάνος εξυπηρετεί συμφέροντα δικά του και λέει παιδιά εγώ αυτά θέλω και πάντα ξεκινάνε κάτι χωρίς να ξέρουμε εμείς το που θα καταλήξει αυτό το κάτι.
0: Ωραία, εγώ το ακούω αυτό που λες, αλλά βλέπω το ότι δεν υπάρχει οργάνωση και το ότι είμαστε εκτεθειμένοι. Και έτσι όπως θα περιγράφεις τα πράγματα, καλώς ή κακώς αν γίνει στραβή, την πατήσαμε.
1: Ναι, πες μου που θα πάμε. Πες με σε έξω.
0: Πού θα πάμε, πού να κρυφτούμε, δεν ξέρω.
1: Ναι, πες μου. Και από εκεί και πέρα, να σου πω κάτι. Ποιο δεν θα κυνηγάμε, δηλαδή, τις σιρήνες που βαράνε και έρχονται για αυτοί που είναι ήδη μέσα. Πες μου εσύ, ρε φίλε, μια ενημέρωση. Μιλάμε κανονικά έτσι. Πες ότι πήρουμε ένα καφέ, οι Έλληνες σε μια καφετέρια. Πες ότι γίνεται ένα ντου απ' έξω και σηκωθούν και αυτοί που είναι από μέσα. Ωραία, τι θα πρωτοκάνει ο Έλληνας χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς ομάδες ετοιμότητος, σε κάθε στρατόπεδο κράτησης που έχουν φτιάξει, έπρεπε αναδήμως και περιφέρειες και τα λοιπά, να υπάρχει δηλαδή μια ομάδα περιφρούρησης σε περίπτωση εμπλοκής ή στα νησιά. Στα νησιά τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν 5-6 λιμενικοί και ειδικά στα μικρά νησιά έχει 2 λιμενικούς, 3. Και υπάρχουν τόσοι λαθρομετανάστες. Δηλαδή, άμα σηκωθούν όλοι, τι θα βγουν με τις κούπες, οι θείες, οι γιαγιάδες και οι διάφοροι άνθρωποι που μένουν και εκεί να κάνουν τι. Τι μέτρα έχει πάρει δηλαδή η χώρα. Τίποτα. Δεν έχω ακούσει. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, δεν έχω ακούσει από πλευράς Υπουργείου Άμυνας, ενώ από στρατιωτικής πλευράς.

0: έχουμε υπηρετήσει και μαζί από το 1988, μας στοιχείο, τον Κώστα, τον ξέρω δηλαδή από τότε μάκιμος, άσχετα όταν έφτασε στον βαθμό του Αγέφα, τότε που είχα ακούσει εγώ στις υποκλοπές, ότι ήταν και αυτός μέσα. Δηλαδή, άμα παρακολουθείς έναν αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που μιλάει με τους άλλους αρχηγούς και με διάφορες άλλες συζητήσεις, τότε τι κάνουμε δηλαδή, ακούνε ό,τι θέλουνε, φτιάχνουν ό,τι θέλουνε και στο τέλος, φίλε μου, δεν γίνεται τίποτα. Εδώ δεν έγινε μετατέμπη, δηλαδή πόσες ψυχές, δηλαδή τόσοι γονείς, όλη η Ελλάδα και στο εξωτερικό, όλες οι Ελληνίδες και στον δρόμο, και αυτοί πετάνε χαρταετό, δεν τους νοιάζει, όλα καλά. Από θέμα υγείας, όλα καλά. Δηλαδή από γύρω-γύρω ακούσω και αυτοί όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Ένας δεν έχει βγει να πει, φίλε μου, το παίρνω πάνω και φεύγω. Φίλε μου, εσύ είσαι υπόλογος, είσαι ο υπουργός μεταφορών. Έγινε ένα ατύχημα χοντρό. Πες, εγώ παρετούμε. Ναι, νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Όχι, αυτή προσπάθει και ξαναβγαίνει. Τι είναι αυτά, ρε, πού ζούμε, ρε, πού είμαστε, ρε, σε τι χώρα είμαστε. Δεν το έχω καταλάβει αυτό τι γίνεται. Και όσο πας για τα σαφρονιστικά καταστήματα, επειδή έκανες την πρώτη ερώτηση και πήγαμε αλλού, δηλαδή βλέπεις ότι γι' αυτό και εγώ στα live που κάνω λέω ότι χαιρετώ πάντα όλους όσους φοράνε στολή, ένστολη και από τα σώματα ασφαλείας και από τις ένοπλες δυνάμεις που φοράνε τη στολή και έχουν ψυχή και καρδιά. Ξέρεις πολύ καλά σε νησιά, χωριά, ότι υπάρχουν τα αστυνομικά τμήματα οι οποίοι είναι γνωστοί χρόνια, κοιτάνε ό,τι θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Φίλε μου, όχι, να κάνεις τη δουλειά σου. Γι' αυτό σε πληρώνει το ελληνικό κράτος να κάνεις τη δουλειά σου. Όπως η Κεφαλονιά. Η 19χρονη έχασε τη ζωή της. Αφού τη χάνει, βλέπω ένα μπαλάσκα και βγαίνει την άλλη μέρα ο Σταύρος, εντάξει, και λέει ότι υπάρχει ένας φάκελος, ο αρσιβαρίστας, γνωστός στις αρχές, σε τούτο κάνανε εμπόριο, λέμε γενικά για όλο το κλίμα εκεί που υπήρχε. Αφού τα ξέρετε, γιατί περιμένετε να χαθεί μια ζωή? Όπως το παιδί τώρα στην Κρήτη που το θάψανε και τώρα που βλέπα στην τηλεόραση. Ξέραν ότι έχει απειληθεί. Και σου λέει, υπήρχε ένας αστυνομικός, του είχαν πει και αυτά. Και ξαφνικά στην κηδεία πήγανε, λέει, 10 δημιουργίες, ας το πούμε τώρα. Και σου λέει, φίλε, τώρα ήρθατε. Και τους γιουχάρουνε. Κατέβηκε ο υπουργός δημόσιας τάξης τότε με τις οικογένειες, με τα καλάσδικο, που έγινε χαμός. Και τι έγινε που πήγε? Παίρνουν χαμπάρι στην Κρήτη. Τελειώνει το θέμα αυτό? Ποτέ δεν θα τελειώσει. Και ξέρεις γιατί? Δεν θέλουν να το τελειώσουν. Υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί που καλύπτουν πάρα πολλούς στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το είναι γνωστό σε όλους. Και τότε είχε γίνει ένα περιστατικό με κάποιο λιμενικό, θυμάσαι, πλακωθήκαν ο λιμενάρχης, δεν ξέρω τι έγινε, που είπε τώρα, που είπε ο Γιάννης, που είπε ο Μίτσος, κατάλαβες. Δηλαδή ανακατεύονται, δημιουργούν στον ελληνικό λαό ένα κεφάλι, το κάνουν αυγολέμονο και στο τέλος δεν υπάρχει ουσία. Αυτά γίνονται και στα σοχρονιστικά. Τώρα τελευταία, εσύ που τα θυμάσαι επειδή ασχολείσαι με το κανάλι σου και ξέρεις, κάλεσε, λέει ο αρχιφύλακας, δύο βάρη ποινίτες στο γραφείο του μέσα στις φυλακές, έβγαλε ένα στον πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον. Το είχαμε ακούσει και αυτό. Πού μέσα στις φυλακές και τους κάλεσε ο αρχιφύλακας. Οι άλλοι κάνουν live μέσα στις φυλακές, οι άλλοι κάνουν, τι να σου πω, δηλαδή γίνονται 1012 πράγματα. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η ελαστικότητα. Εάν σε δουν εσένα στον δρόμο χωρίς ζώνη, μπορεί να σταματήσουν να σε σταυρώσουν, επειδή είσαι σερέτης και μιλάς, γιατί δεν φοράς ζώνη, ρε φίλε, πάω εδώ δίπλα στην τράπεζα, 10 μέτρα ένα δεν την έβαλα, να σε σταυρώνει. Πάω εγώ με το σάκου αγιά στην πλάτη, στο Σύνταγμα, μια πόρτα με σταματάνε, ψηλά τα χέρια με ψάχνουν, αν έχω κλειδιά, τι έχω, μαχαίρια, πιστόλια και καλά, και βλέπεις όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες με μαχαίρια, όπως και το ταξίαρχου το παιδί, τόσο άδικα χάθηκε γι' αυτό. Πήγε ο άλλος ένα ραντεβού, κράτα για τις ξυφολόγες, όλες τις σιδερογροφιές, γίνεται ένας χαμός.
1: Γι' αυτά όλα θεωρώ ότι επηρεάζει πάρα πολύ και αυτή η τραπ μουσική, η οποία στην ουσία προωθεί τα λάθος πρότυπα στους νέους και όλοι τη βλέπουν μάγκες, φοράνε ένα τσαντάκι, παίρνουν ένα μαχαίρι, να με τα ναρκωτικά, να με την εκπόρνευση, να με τη βία και καταλήγουν στη φυλακή και καταλαβαίνουν μετά γιατί είπαν το πείμα.
0: Έχεις δίκιο, φίλε μου Γρηγόρη, εγώ τα λέω, σου λέω και από τα βίντεό μου, ότι ξέρεις κάτι, όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Ή στο χώμα θα πας, ή στη ψηρού.
1: Ναι, το επιτρέπουν όμως, ρε Τάσο, το επιτρέπουν και καταστρέφουν τους νέους με αυτόν τον τρόπο.
0: Ήθελα να σου πω, καταρχήν το επιτρέπει η οικογένεια. Είναι μέσα στην οικογένεια ένα παιδί, βλέπει τη συμπεριφορά του παιδιού. Δεν μπορεί να είναι 14-15 και να γυρνάει 6 ώρα το πρωί. Εγώ συσύρω

0: πήγαινε 9 η ώρα που ήμουν και 17-18 χρονών, και όταν πήγαινε 9 και 5 μου και πει η μάνα μου 9, 9 και 5 δεν είχα γυρίσει, έρχονταν με το σκουπόξυλο, μου το σπάγει στην πλάτη και μπαίνα μέσα. Δεν υπάρχει, φίλε μου, τώρα πρώτον όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι, δεύτερον δεν τους νοιάζει, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι, γνωρίζουν και δεν ασχολούνται. Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσα καταστήματα είναι κλειστά που έχω παρατηρήσει τελευταία? Έχουν κλείσει καταστήματα που έχουν μουσούδες, ξέρεις, προβοσκίδα που λέμε. Είναι πάρα πολλοί ναρκωμανείς μέσα εκεί που κοιμούνται κάθε νύχτα, δηλαδή που κυκλοφοράω, πηγαίνω. Είναι κάποια σημεία, είναι γεμάτο εκεί, κάνουν εμπόριο, ξέρουν τα στέκια, κάθε κοιμούνται, τίποτα. Και περνάει π.χ. ένας απέναντι ένα παιδί και τον σταματάνε, σήκωσε στα χέρια να σου κάνουμε έλεγχο, και σου λέει τώρα για Έλληνα. Την ταυτότητα που πας, οι μαγιές, ο άλλος είναι μέσα στο ΑΠ. Ξέρουν όμως τι γίνεται. Πώς το βλέπουμε όλοι οι άλλοι πολίτες γύρω μας τι γίνεται? Γι' αυτό λέμε και για την Ομόνοια. Πήγαινε στην Ομόνοια δηλαδή μόλις νυχτώσει, πάει κάποια κοπέλα μόνη της? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Κάνε με υπουργό δημόσιας τάξης και σε ένα μήνα θα βγαίνουν όλοι περίπατο μέχρι τις 5 το πρωί στην Ομόνοια, δεν θα βλέπουν τζίτζικα. Γιατί βγάλε 3 δημιουργίες, όχι με τις αστυνομίας ρούχα, γιατί υπάρχουν και άλλοι σαλιάριδες από τα κανάλια και κοίτα και κοίτα. Βγάλε τους με τζιν, εξοπλισμένοι, και να τους στέλνουν με τα στελιάρια στο νοσοκομείο και θα σου πω μετά θα βοβηθούν, δεν θα βγαίνει. Τσαμπουκαλεύονται κιόλας. Όλοι οι αλλοδαποί τσαμπουκαλεύονται, δεν κυκλοφοράει Έλληνας εκεί. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει γκέτο και όλα αυτά τους αφήνουν, γιατί πέφτουν και οι μεζέδες. Τα ξέρεις εσύ.
1: Ωραία. Εγώ βλέπω επίσης το ότι μέσα στις φυλακές, μιας και αναφέρθηκες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και έχουμε δει στο παρελθόν και διάφορες υποθέσεις στις οποίες δεν αναλαμβάνουν τα δικαστήρια και η ελληνική αστυνομία και γενικά όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες, από την ΕΕΠ μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, και βλέπω ότι αναλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή τα δικαστήρια πλέον έχουν μεταφερθεί στα κανάλια. Βλέπουμε, να πούμε, τον Λιάγκα, φέρω ένα παράδειγμα, τον εισαγγελάτο, τον Ευαγγελάτο, και τον κάθε δημοσιογράφο να κάνει τον δικαστή, ή να κάνει τον εισαγγελέα, ή να κάνει τον δικηγόρο. Και θυμάμαι και την υπόθεση παλαιότερα του Σωρίν Ματέη. Πολύ σημαντική υπόθεση αυτή.
0: Ναι, άλλο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, και με το που έγινε το περιστατικό, να σκεφτείς, δεν μπορούσαν να πάρουν τα ασθενοφόρα κοντά. Από τον κόσμο, από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα σινεμά μεγάλο. Υπήρχε ο δημοσιογράφος τότε, γνωστός, το ξέρουν όλοι οι παλιοί, που μίλαγε με αυτόν μία και δύο ώρες, και όλα αυτά γιατί.
1: Στο τηλεοπτικό σταθμό Sky είχε πάρει τηλέφωνο.
0: Γιατί, με τον Ευαγγελάτο μιλούσε.
1: Ναι, 4 ώρες μιλούσαν με τον κεντρικό παρουσιαστή της. Αντί για να μιλάει κανένας διαπραγματευτής της αστυνομίας, μιλούσε ο Ευαγγελάτος τώρα με τον άνθρωπο που κρατούσε τις χειροβομβίδες και την κοπέλα.
0: Ναι, άκου να δεις τώρα κάτι. Από εκεί και πέρα, ούτε ο Ευαγγελάτος φταίει, ούτε το κανάλι φταίει ως προς τι. Εφόσον υπάρχει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό σου λέει Δημόσιας Τάξης. Από εκεί και πέρα αρχίσανε σιγά σιγά, μιλούσανε και κάνανε. Πρώτον, δεν αφήνουν τις ομάδες κρούσης που αναλαμβάνουν ανάλογα το αντικείμενο που υπάρχει, δεν τις αφήνουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Και τότε, επειδή και οι καμίτες ήταν φίλοι μου, πολλοί λένε αφού το πιάσανε στο κάτω δωμάτιο, ξέρω ακριβώς τι έγινε, γιατί 2-3 από αυτοί ήταν πολλοί φίλοι μου, πιάμε μετά καφέ. Μου λέει Τάσο, μόλις τον αποκλείσαμε, αντί να κάνουν τη δουλειά τους όπως προβλέπεται τον κανονισμό, πιάσανε την κοπέλα, αν θυμάμαι, Αμαλία τη λέγανε.
1: Βέβαια.
0: Και ξαφνικά μπαίνει π.χ. μέσα ο αρτικάρχης, ο υπαρχηγός, ο οδηγός του έτσι, αλλιώς, επειδή ήταν οι κάμερες, να τη βγάλουν αυτή την κοπέλα έξω. Και με το που πάνε να κατέβει η κοπέλα το σκαλί, βγαίνει από τον παντελόνι που είχε βάλει στην γυροβομπίδα. Και γι' αυτό ξαφνικά ποιοι τραυματιστήκαν? Από τους ακαμίτες κανένας. Και ακούσε ο αρτικάρχης, έχασε το ένα του, ξέρεις. Ο οδηγός του λέει το πω, τι δουλειά. Ο οδηγός λέει, έβλεπε λέει στην τηλεόραση στο σπίτι του, και επειδή πήγε λέει το αφεντικό, πήγε και αυτός να δεις τι δουλειά έχεις μέσα. Τότε τι στέλνεις?
1: Κάτσε λίγο, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, μπόρεσαν να αφοπλίσουν το Σωρίν Ματέη και η κοπέλα ζούσε?
0: Ναι, ρε φίλε, ρε, μα αυτός δεν είχε. Όταν μπήκανε μέσα οι ακαμίτες, άμα θες να σου πω από την αρχή, ξεκινάνε όλα. Έκανε ένα...
1: Πάμε λίγο από την αρχή να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, γιατί το είχα αλλιώς στο μυαλό μου.
0: Άκου, φίλε μου, να δεις τι έγινε. Αυτοί τον είχαν εντοπίσει, ήταν κάπου από τη Χαλκίδα αυτός, τέλος πάντων κάτι τους ξεφεύγει, το αυτό το σφεύγει, βρίσκεται στον Πειραιά, μετά αυτοί τον παρακολουθάνε και σε συνεργασία με την ΕΕΠ και τα άλλα και με το μάτι του Θεού, εννοούμε τον Μποριό και αυτά, τον ευρίσκουνε, να τα λέω όπως είναι, σε μία φίλη που είχε Παύλα Γκόμενα, αυτός εκεί πέρα στη Νιώβης, κάπως έτσι λεγόταν, η οδός, δεν θυμάμαι καλά, τον ευρίσκουνε εκεί και σου λέει θα κάνουμε ντου. Πάει η ομάδα των ΕΚΑΜ που είναι η επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας για αυτά τα θέματα, εφόσον ο άλλος είναι πάρα πολύ βίαιος και κακός, ενώ είναι σε βαθμό επικινδυνότητας μεγάλο, αναλαμβάνει όχι το τμήμα της περιοχής, πηγαίνουν οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ. Πάνε τα ΕΚΑΜ εκεί και τους βάζουν και έναν εισαγγελέα μαζί. Παύλα, δεν κάνεις ό,τι θέλεις εσύ που σ' ομάδα, πρέπει να αναφέρεις πρώτα στον εισαγγελέα. Να χτυπήσουμε την πόρτα. Χτυπήστε την, να τη σπάσουμε όπως κάνουμε κανονικά στην επιχείρηση, για να χτυπήσουμε το κουδούνι. Τα λέω λίγο πιο απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Από εκεί και πέρα κάνουν αυτή ντου μέσα. Είναι αυτός με την κοπέλα μαζί. Ο καλό, έχουν πει ότι δεν πίνει κανένας. Θα σου πω γιατί το λόγο στο λέω. Τώρα σου λέω και ακριβώς τι έγινε. Αυτός ο Κομωδίνο είχε μία χειροβοβίδα, όπλο. Από τη στιγμή που βλέπει τώρα μία ομάδα τον ΕΚΑΜ αυτά τα πράγματα, τον έχει δηλαδή εξουδετερώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που μπαίνει σε κάποιον και βλέπεις τώρα στο Κομωδίνο όπλα και χειροβοβίδες και τα πιάνει, καταρχήν σου είπα να τον καθαρίσουνε. Μία στο πόδι πέφτει, τέλος, δεν μπορεί να πάει πουθενά.
1: Να προστατεύσεις, ναι.
0: Είχε φίλε ομάδα τον ΕΚΑΜ περί, τι πήγε.
1: Βέβαια, ναι, να προστατεύσει το περιβάλλον, να μην πάρει αυτός η χειροβοβίδα και κάνει ό,τι είναι να κάνει.
0: Μαχαία μπήκε μέσα του κόψει κλίση. Τα ΕΚΑΜ έστειλες. Τέλος πάντων, είχαν εντολή να μην τον πειράξουν. Εννοώ να μην τον πυροβολήσουν κτλ. Από τη στιγμή που βλέπει ο αρχηγός της ομάδας αυτά, αυτός τα πιάνει, η χειροβοβίδα και το όπλο. Και τι γίνεται τώρα, βγαίνει ο αρχηγός έξω, άκου τώρα, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, βλέπεις. Βγαίνει έξω να πάει στον εισαγγελέα να του αναφέρει ότι αυτός είναι οπλισμένος χειροβοβίδες για να πάρει έγκριση. Δηλαδή παίζουμε ένα χαλασμένο τηλέφωνο, είναι ένας εισαγγελέας που στη δουλειά του είναι άψογος, αλλά στη δουλειά όμως την επιχειρησιακή των ΕΚΑΜ δεν ξέρει ρε φίλε τι γίνεται επιχειρησιακά, εφόσον στέλνεις μια ομάδα της ΕΚΑΜ, χάσους να κάνουν αυτό που ξέρουν, να τον βγάλουν έξω. Γιατί δεν υπάρχουν κάμερες μέσα στο σπίτι. Να τα λέμε όπως είναι, θα τον βγάζαν έξω σηκωτό. Και χωρίς να τον έχουν σκοτώσει. Εντάξει, έπρεπε, είχαν εντολή να ενημερώνουν τον εισαγγελέα. Και αυτό έγινε. Ώσπου να βγει ο άλλος να ενημερώσει τον εισαγγελέα ότι είναι οπλισμένος, μπαίνει αυτό στο μπάνιο και σου λέει εντάξει, κάτσε να ενημερώσουμε, οπότε θα κάνουμε ντου στο μπάνιο. Είχε μεγάλο παράθυρο ποταγωγός, μπαίνει αυτός από εκεί και ανεβαίνει από πάνω που είναι η οικογένεια της κοπέλας. Κατάλαβες τι έγινε. Και τους πιάνει όμοιρος και εκεί αρχίσανε τα τηλέφωνα τα μπούρου μπούρου με τα κανάλια, με το Sky ο Ευαγγελάτος και μπούρου μπούρου μπούρου, χωρίς να πάλι να πάει ο διαπραγματευτής όπως γίνεται κανονικά της αστυνομίας, μπορούσε να πάει και στο κανάλι που είναι ο Ευαγγελάτος, εφόσον ήταν ήδη το τηλέφωνο στον αέρα, και σιγά σιγά να μεταφερθεί η γραμμή στον επαγγελματία διαπραγματευτή.
1: Μα βέβαια. Αυτή είναι μια ερώτηση. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Ευαγγελάτο να μιλάει με τον εγκληματία?
0: Ποιος έδωσε?
1: Από πού και ως πού έχει την ανάλογη εκπαίδευση ο Ευαγγελάτος να διαπραγματεύεται τη ζωή της κοπέλας με τον εγκληματία?
0: Δεν ξέρει ο Ευαγγελάτος, να σου πω κάτι, πάλι στο κανάλι είναι. Μπορεί να ψάξει ποιος είναι αφεντικό ο επιχειρηματίας που έχει το κανάλι, τι κονέ έχει με τα υπουργεία και τους υπουργούς, οπότε σου λέει το κανάλι μου φαίνεται τηλεθέαση στα καμπάνια πάνω τέρμα όλα, οπότε αφήστε το δημοσιογράφο μου, ο υπουργός τι θα πει, okay, είναι του, πώς τον λένε αυτό που έχει το κανάλι, δεν θέλω να λέω ονόματα, λέω τώρα εγώ παράδειγμα, γι' αυτό δεν ξέρω λέμε, γι' αυτό σου λέω ότι πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα και η μασαμπούκα. Από εκεί και πέρα, πώς αφήνεις ένα δημοσιογράφο 4 ώρες, όπως και με τα ίμια. Ήταν ο άλλος ο διάβλος στο πέραμα και έλεγε βγαίνει φρεγάτα, το υποβρύχιο, είχε ενημερωθεί όλη η Τουρκία τι γίνεται, τι βγαίνει έξω. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας μέσα, εφόσον λέει ο εισαγγελέας πιάστε, τον μπαίνουν μέσα, σπάνε την πόρτα και έλειπε αυτός. Λέει που πήγε, είχε ανέβει από πάνω. Και αρχίζει αυτός και μιλάει και μιλάει. Έχει τη χειροβοβίδα στα χέρια του. Αυτός εντωμεταξύ, επειδή τα είχε πει όλα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μία αδρεναλίνη, κάγκελο. Ανεβαίνει αυτός από πάνω και την ώρα που αρχίσουν και του μιλάνε, επειδή αυτός δεν ήταν φίλε μου ζαχαροπλάστης, ούτε ήταν μπαρίστα να φτιάχνει καφέδες. Η δουλειά του ήταν να είναι κακοποιός. Από εκεί και πέρα πιάνει την κοπέλα, από πίσω της αυτός, αγκαλιά τα δυο χέρια προς τις τσέπες μπροστά και τα περνάει μέσα από το παντελόνι της, μέσα από το παντελόνι της, μπουνιές και τα δυο και στο ένα και την χειροβοβίδα. Γιατί το κάνει αυτό? Σου λέει, σε περίπτωση που με πυροβολήσει κάποιος ελεύθερος κοπευτής, να τα λέμε όπως είναι επιχειρησιακά, με έχουν βάλει το σταυρόνιμα, λέγεται αυτό που κοιτάει διόπτρα και ξαφνικά φάει μια μπα. Οπότε σου λέει, σε περίπτωση εγώ να μην η χειροβοβίδα να πέσω, να τους κάνω ζημιά. Τον έχουν πάρει γραμμή εκαμίτες ότι λείπει η χειροβοβίδα από κάτω, κατάλαβες, και την έχει μαζί και τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους. Ξαφνικά κάνουν ντου. Άκουε εκαμίτες μέσα, του μιλάνε, είναι ένας δεξιά αριστερά και του λέγανε, εσύ ας την οικογένεια δευτέ, και όπως σου μιλάνε Γρηγόρη, άκου εδώ τώρα να καταλάβεις. Του τραβάνε ταυτόχρονα και δύο τα χέρια του, του τα ανοίγουνε, δηλαδή να φύγει η κοπέλα, του τα ανοίγουνε, αυτός κλείνει τα χέρια του στο στήθος του και πέφτει μπρούμουτα μπροστά, ξέρει, με τα χέρια πλακωμένα. Νομίζανε τώρα αυτοί ότι χειροβοβήλαν ακόμα, αυτός την έχει αγκαλιά και πέσε κάτω. Οπότε τι γίνεται, άκου. Πολεμάνε τώρα να τον γυρίσουν τούμπα και πάνω σε αυτή τώρα την κατάσταση μπαίνουν μέσα οι ανώτατοι των ανωτάτων ανώτατοι για να βγάλουν την κοπέλα έξω. Η κοπέλα έχει πάθει αμόκ, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν έχει πάθει κοπέλα μέχρι στιγμής τίποτα. Δεν αφήνουν όμως να τελειώσουν οι εκαμίτες με αυτόν και την κοπέλα. Η κοπέλα κάτω. Μπαίνει μέσα ο αντικάρχης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν αυτοί, ανώτατοι, που δεν είχαν καμία δουλειά στο χώρο, μόνο η ομάδα η επίλεκτη των ΕΚΑΜ, μπαίνουν μέσα, λένε στους ΕΚΑΜΙΤΕΣ, παιδιά εντάξει, τελειώσατε, ξέρεις, επειδή τον είχαν κάτω τον άλλον, πρόσεχε, σηκώνουν την κοπέλα, όχι οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ, αυτοί που σου είπα. Και με το που κατεβαίνουν ένα-δύο σκαλιά, αυτός είχε αφήσει τη χειροβοβίδα στο παντελόνι, χωρίς την περώνη, αλλά πως ήταν στο παντελόνι της, δεν είχε άνοιξει αυτό το πλαενό που οπλίζει και αρχίζουν αντίστροφα για να σκάσει. Και με το που κάνει η κοπέλα το πρώτο σκαλί, βγαίνει από το μπατζάκι της η χειροβοβίδα, τάκ τάκ όπως βλέπουμε στις ταινίες, τα σκαλιά σκάει. Κατάλαβες, με αποτέλεσμα γεια σας, η κοπέλα, ο άλλος του κόπηκε το πόδι, ο οδηγός λέει του αντικάρτη, δεν ξέρω, του υπαρχηγού, ο υπαρχηγός τραυματίστηκε, αυτοί που ήταν δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά όλοι ήταν εκτός των ΕΚΑΜ. Ξαφνικά βρεθήκανε γιατί θέλανε να τη βγάλουν από την πολυκατοικία, εμείς είμαστε αγκάζε, τη φέραμε. Και έτσι φίλε μου έγινε, γιατί δεν σ' αφήνουνε ποτέ, όπως και με τα ίμια. Γιατί κύριε αρχηγέ Λιμπέρη, να μην πάρουμε τη σημαία, τι επιπτώσεις θα έχουμε, να μην φυσήξει ο Πάγκαλος.
1: Για άλλη μια φορά όμως είδαμε το ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ρε Σιτάσο. Δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο να μιλάει ένας άνθρωπος που δεν είναι εκπαιδευμένος με τον κακοποιό, ο οποίος απειλεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ευαγγελάτος δεν έχει καμία θέση. Τον επέτρεψε κάποιος να μιλάει, πρόβλημά τους. Ποιος ήταν αυτός, παρετήθηκε ο Βασιλακόπουλο, ο Βασιλόπουλος τότε και τι έγινε, παρετήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας και τι έγινε, χάσαμε τη ζωή, χάσαμε την αμαλία.
0: Αλλά το ίδιο γίνεται, φίλε μου.
1: Φυλακή πήγε, φυλακή πήγε ο Βασιλόπουλος, δεν πήγε.
0: Στο μάτι που καήκαν όλοι, τον αρχηγό της πυροσβεστικής κυνηγάνε. Στα τρένα, το σταθμάρχη κυνηγάνε. Δηλαδή ποτέ δεν φταίει κανένας. Να σου πω κάτι, στέλνεις μια ομάδα ΕΚΑΜ. Γιατί δεν την αφήνεις να κάνει τη δουλειά της, να στον εφέρει σε σάκο μέσα.
1: Γιατί ήθελε ο Σκάι να δείξει πλάνα.
0: Ναι φίλε μου, ο Σκάι να δείξει πλάνα.
1: Τι δουλειά έχει ρε φίλε ο Σκάι να δείχνει πλάνα τώρα, ενώ απειλεί ο άλλος να σκοτώσει μια κοπέλα. Δηλαδή ναι, εκείνη τη στιγμή πιο σημαντικό τι είναι, να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή, να σώσουμε, να αποφύγουμε το θάνατο μίας ομήρου ή να έχει πλάνα ο σταθμός του Αλαφούζου, να τα πω έτσι απλά και λαϊκά τώρα.
0: Γρηγόρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τότε γιατί υπάρχει, για να ακούει τι λέει το κάθε κανάλι. Τι έπρεπε να πει, να σου πω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή τα ξέρω και έχω εκπαιδευτεί και το ξέρεις, και εκεί που δούλευα σαν ασφάλεια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κυκλοφοράει 3-4 τετράγωνα άνθρωπος, εκενώνονται όλα και μένει μόνο το κτίριο που γίνεται η εμπλοκή και αναλαμβάνουν οι μονάδες επιχείρησης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. μπορούσαν να κόψουν τα ρεύματα όλα, να φωταγωγήσουν το δωμάτιο. Πρόσεχε, αυτοί θέλανε τώρα τηλεθέαση. Πρώτον οι δημοσιογράφοι και το κανάλι, δεύτερον θέλανε τηλεθέαση αυτοί που θα συμμετέχανε μετά, οι ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας που δεν είχαν καμία δουλειά να μπλακούν μέσα που υπάρχει η ομάδα των ΕΚΑΜ. Αυτό θέλω να σου πω. Ένα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πώς δεν παίρνει το νόμο στα χέρια του, εφόσον αυτή είναι η δουλειά του, να πάρει το σταθμό να πει κόβονται όλα τώρα, που μπορούσε να το κόψει και από μόνο του, χωρίς να πάρει καμία τέτοια. Αυτά είναι.
1: Ναι, αλλά είχαμε ένα αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Αμαλία και απλά να παραιτηθεί για άλλη μια φορά ένας αξιωματικός. Θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί πραγματικά μου φαίνεται γελίο όλο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα κανάλια. Εδώ πέρα οι υπουργοί θα έπρεπε πρώτα να κάνουν ένα σχέδιο, να οργανώσουν μαζί με την ελληνική αστυνομία την αντιμετώπιση του προβλήματος και μετά ας βγουν να κάνουν και δηλώσεις στα κανάλια. Δεν γίνεται πρώτα να μπαίνει μέσα ο κάμεραμάν μαζί με το δημοσιογράφο και με τα τηλέφωνα σε ζωντανή μετάδοση τώρα να διαπραγματεύονται για το αν θα αφήσει ή δεν θα αφήσει τη χειροβομβίδα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, Γρηγόρη. Την Κυριακή θυμάσαι, κοπελίτσα, Κυριακή. Πήγε στο τμήμα. Μέσα στο τμήμα μιλάει, κάνει δείχνω. Ένας της λέει παρταξή. Ο άλλος ήταν μέσα στο φυλάκιο και έξινε, δεν ξέρω, έβλεπε το TikTok τι έκανε live. Ο άλλος και με το που γίνεται αυτό. Πάλι δεν τρέχει τίποτα, εγώ κοίταζα αλλού, ο ένας λέει έτσι και έτσι. Γιατί να χαθεί η ζωή π.χ. της κοπελίτσας αυτής. Γιατί να χαθεί η ζωή της 19χρονης στην Κεφαλονιά, εφόσον γνωρίζουν ποιοι είναι οι ταλαβεριτζίδες. Γιατί δηλαδή αυτές οι πλατείες κάθε βράδυ να υπάρχουν οι αγγέλες και όλοι φορτωμένοι με μαχαίρια.
1: Σωστό. Λοστάρια, να σου πω και κάτι ακόμα εγώ για το Σωρίν Ματέι. Ότι το 95 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και είχε και αρκετές ληστείες στην πλάτη και είχε καταφέρει να διαφύγει από τα δικαστήρια των Ευελπίδων. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις ότι το 1996 δραπέτευσαν τις φυλακές της Κέρκυρας? Ποιοι φταίνε για όλα αυτά? Δεν φταίει η ελληνική αστυνομία?
0: Τι σου λέω.
1: Και τον ανακάλυψαν τυχαία να πούμε σε ένα μπλόκο και τον πήγαν στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού γιατί δραπέτευσε και από τις φυλακές της Λάρισας. Τι να λέμε τώρα, πλάκα κάνουμε? Και το 98 μετά διατάζει τη μεταφορά του στις φυλακές Αγίου Στέφανου Αχαΐας και κατά τη διάρκεια της παραμονής τραπετεύει και πάλι από το τμήμα μεταγωγών της Πάτρας και επιστρέφει στην Αθήνα μέχρι που τον βρήκαν εκεί με την κοπέλα. Δηλαδή έχει τραπετεύσει 5 φορές ο άνθρωπος και μετά πήρε μια ανθρώπινη ζωή.
0: Γρηγόρη μου, γι' αυτό πληρώνονται και καλά οι μεγαλοδικηγόροι τα ονόματα για αυτούς τους λόγους.
1: Και έληξε το θέμα με μια παρέτηση αξιωματικού. Σοβαροί είμαστε.
0: Της Κυριακής αυτός που την έσφαξε το τμήμα πού είναι? Στο ψυχιατρίο και καλά με ψυχολογικά και τα λοιπά. Κάνει τον τουρίστα εκεί, πήγε την κοπελίτσα, έκανε ρόμπα πάλι όλη την αστυνομία και καλά εφόσον έγινε έξω από το τμήμα και σου λέει δεν τρέχει τίποτα. Παντού δεν τρέχει τίποτα, φίλε μου. Ακούω κάθε μέρα με τα πατίνια, πιτσιρικά, στη δουλειά έχουν 12 χρόνια, 13, λεωφόρο βουλιαγμένης, Κηφισού, Συγκρού. Ο άλλος φοράει ένα κρανάκι και μου κατεβαίνει τώρα δίπλα από το αυτοκίνητα με ένα αυτό και τα έχουν και φτιαγμένα.
1: Εδώ πέρα έχουν τάσο ασυλία οι δικαστές, έχουν ασυλία οι λοιμοξιολόγοι, έχουν ασυλία οι βουλευτές, έχουν ασυλία οι τραπεζίτες, έχουν ασυλία τα νοσοκομεία, έχουν ασυλία οι προδότες της πατρίδας. Ακόμα και ο τελευταίος του τελευταίου που είναι τσιράκι του συστήματος έχει ασυλία. Και να σου πω και κάτι, εδώ 89 χρονών παππούς μπήκε με την καραμπίνα. Πρώτα στον ΕΦΚΑ, μετά στο Ειρηνοδικείο και έφυγε και μέχρι την Πάτρα πήγε στο ξενοδοχείο κοιμήθηκε και δεν το βρήκε κανένας. Ποια ελληνική αστυνομία τώρα και ποιος Χρυσοχοίδης?
0: Εκεί είμαστε τυχεροί, ευτυχώς που δεν υπήρχαν αστυνομικοί, ας το πούμε εκεί. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί άμα τον βλέπανε με την καραμπίνα θα βγάζανε τόπλε, θα του λέγανε άσε. Αυτός μπορεί να άριχνε για κάτι ή θα σκοτωνόταν ο άνθρωπος ή κάποιον θα πυροβολούσε, ενώ μπήκε, βγήκε. Έφυγε, πήγε στην Πάτρα, πάλι καλά που δεν πήρε τ' άλλο να φύγει και δεν τρέχει τίποτα, ρε φίλε. Αυτό σου λέει, κοίτα, τίποτα. Και τι τώρα, πήρε τώρα μια καραμπίνα, νομίζω ότι πήγαινε για πέρδικες που η καραμπίνα είναι καραμπίνα, δεν είναι πιστόλι. Ενώ δεν είναι όπλο χειρός. Πήρε ολόκληρη γλίτσα, ξέρεις, αυτή που κρατάνε, η βοσκή, και έκανε βόλτες στα ειρηνοδικεία.
1: Με το ταξί πήγε, ρε. Πήγε μέσα στο ταξί με την καραμπίνα και πήγε εκεί, τι να λέμε τώρα. Και δεν το πιάσανε, δηλαδή 89 χρονών άνθρωπος. Πυροβόλησε εδώ, πυροβόλησε εκεί, σηκώθηκε, έφυγε. Και μου μιλάνε για κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Ποιο κύρος, αδερφέ?
0: Είπα στο βίντεο, εμένα που μου έχουν φάει τα διπλά τα ένσημα, το ξέρεις και στο έχω πει. Λέει τόσα χρόνια αυτά τα ΟΗ που δικαιούμαι τα διπλά που είναι με εξάμεινα μου τα έχουν φάει. Γιατί εμένα φοράει το θέμα από το 2000 και κάτω. Από το 2011 τα κόψανε τα διπλά, πρέπει να τα πληρώνει το κομμάτι σε αυτοί που παίρνανε. Τέλος πάντων. Και λέω τώρα, εγώ αυτός 89 χρόνια και έκανε έτσι. Σκέψω δηλαδή να του τη δώσει μια νου εκπαιδευμένου εκαμίτη, αντιτρομοκρατική, από τα ΟΗ και αλεξίπτωτα. Λέμε, ένας ειδικοδυναμίτης, σου λέει δεν μου τα δίνουν, η πείνα, τα παιδιά μου, μια που θέλω να αυτοκτονήσω αυτά, γιατί να μην πάρω και 5-6 μπροστά, πολλοί το έχουν σκεφτεί. Και να σκεφτεί επιχειρησιακά, να βάλει την εξάρτησή του και να πει όλα αυτά. Εδώ μπήκε ο άλλος 89 χρονών και δεν πήρε κανένα σκαμπάρι. Δηλαδή, άμα μπει ένας εκπαιδευμένος ή τρομοκράτης ή κακοποιός, τι θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή, αν έμπαινε ένας, όπως λέω εγώ, η μαύρη χείρα, αυτά που γίνονται δηλαδή τώρα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, μπει ένας ζωσμένος από μέσα και βάλει μια εξάρτηση με σε 4 TNT και μπει μέσα, πάει, δεν τρέχει τίποτα. Ούτε ασπίδες. Ξέρεις, η ασπίδα είναι αυτή όπως αεροδρόμιο που περνάς που χτυπάει, το ότι κουβαλάς, ούτε τίποτα. Και τα μπαίνει ο άλλος, ανεπτυνάζει όλο το ειρηνοδικείο και στο τέλος δεν ξέρω τι γίνεται. Και πάλι ξέρεις ποιο είναι το γαμό του. Αυτή δεν φταίει κανένας. Όχι τίποτα. Θα την πληρώσω περιπέρας απέναντι, θα του πούνε γιατί δεν τον είδω περιπέρας. Αυτή δεν ξέρει κανένας ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως το θέτουμε τώρα, δεν υπάρχει ασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Γιατί ο αστυνομικός θα έρθει μετά από ένα μισάωρο. Εμένα τώρα να τα πω έξω από τα δόντια. Εμένα μου είχε έρθει πριν 2 εβδομάδες ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μου λέει: αδερφέ, με παρακολουθούν, με τραμπουκίζουν, με ακολουθάνε παντού. Όπου είμαι, μου λένε σήκω φύγε, γιατί αυτός ήθελε να επενδύσει σε μια περιοχή. Τέλος πάντων είχε μπλέξει εκεί πέρα με κάτι τύπους. Και πήγα στην αστυνομία και μου είπαν: όταν έρχονται αυτοί, λέει, και όταν τους βλέπω να με παρακολουθούν και να με τραμπουκίζουν, να παίρνω το 100. Και παίρνω, λέει, το 100 και έρχονται μετά από 40 λεπτά. Δηλαδή, τι περιμένουμε, λέει, να με πάρουν απαγωγή. Το ίδιο και στην Κρήτη με το παιδάκι. Ή πήγαινε το παιδάκι στην αστυνομία και έλεγε: ο άνθρωπος αυτός θέλει να με σκοτώσει. Και του λέγανε: άμα έρθει, πάρ' το 100. Ποιο 100, ρε, εδώ πέρα η ΕΕΠ η ίδια πήρε το 100. Ατρελαθούμε τελείως.
0: Μόλις σκοτώσουν τον άνθρωπο που λες, τότε θα πούνε: ξέραμε, αλλά δεν είχε κάνει μήνυση. Ξέρεις, δεν είχε αυτό. Τέλος πάντων, ρε, φίλε, αγάπη να τη, δεν βγάζει άκρια. Όχι, παντού δεν βγάζει άκρια, δηλαδή σε όλα τα ζητήματα. Δεν γίνεται τίποτα, φίλε μου. Βλέπεις ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός λόγω ακρίβειας. Όσοι πάρει στη δουλειά τους, που πάρει και έρχονται για τα μεσημέρια, τα απογεύματα, βλέπεις δηλαδή ένας εκνευρισμός στα φανάρια. Ένας βρίζει για το πάρκινγκ, ο άλλος την κοπέλα. Δεν χωράει η μηχανή μου. Πάρτισε η κόρη της, κοπανάει τα κεφάλια της, πάει τα πόδια. Δηλαδή σταματάνε, ο άλλος βγάζει λωστάρια, όπλα. Δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα βλέπεις τώρα. Δηλαδή φοβάσαι να του πει στα λουνέρα, φίλε, είναι πράσινο, πήγαινε. Σου λέει θα κατέβει, όσο είδα και ένα μυδράλιο με στα μάξι. Πώς επιτρέπεται, ρε φίλε, και γίνεται αυτό. Δηλαδή παλιά, γιατί δεν υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά στη Σύρο, ακούγαμε ένα τροχείο, όχι για το νησί, για τη Σύρο. Γενικά στην Ελλάδα ακούγαμε ένα τροχείο το χρόνο και λέγαμε πού όπορες τι έγινε. Ξέρεις, στεναχωριόταν όλη η χώρα. Τώρα καθημερινά ακούμε νέοι πεθαίνουν άδικα, που πρέπει δηλαδή να έχει λάβει τα μέτρα της η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές και τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν 10 αστυνομικοί, ας το πούμε, οι οποίοι το κάνουν με την ψυχή τους και υπάρχουν άλλοι 10 που κάθονται και ξύνονται τα αυτιά τους και σου λένε: φίλε, εγώ παίρνω το μισθό, τώρα να ανακατευτώ εγώ να πάω εκεί που είναι τα πρεζόνια, να πάω εκεί. Ενώ ξέρουν τι γίνεται. Όλοι ξέρουν. Εδώ πέρα ξέρει ο απλός πολίτης σε κάθε γειτονιά. Άμα ρωτήσει η κυρία Μαρία στον μπαλκόνι, θα σου πει: παιδί μου, το έχουμε δει από δημοσιογραφική έρευνα που λένε τα κανάλια, αφού υπάρχει ο θάνατος, λέει η γυναίκα απέναντι, μα τους βλέπω κάθε βράδυ. Μαζεύονται, ανταλλάσσουν ενέσεις, κάνουν όπλα κτλ. Δηλαδή πώς θα ξέρει η κυρία Βαγγελιό που μένει στο δεύτερο και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής δεν γνωρίζει τίποτα. Όταν γίνει μόνο τους φωνάζουν, να πάει να πάρει με την κορδέλα μέτρα, να αποκλείσει, να δει πόσο σκάλει και εσύ, να γίνει καταμέτρηση, δηλαδή αυτό που προβλέπει. Και μετά δεν τρέχει κάτι, τίποτα. Έτσι είναι, φίλε μου. Δεν υπάρχει, να ξέρεις, αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι 10 αστυνομικοί, 50, οι οποίοι κοιτάνε, κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως λέει και στο στρατό, και όσο ανεβαίνουν οι βαθμοί, κακό στα ψέματα, γιατί ήμουν 10 χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας και τα ξέρα, όσο ανεβαίνει ο βαθμός και φτάνεις προς την καρέκλα τη μεγάλη, εκεί πέρα μπαίνεις στις δράγες του τρένου. Σου λένε όποιοι είναι κυβέρνηση. Φίλε μου, θα κάνεις αυτά. Πες ότι είμαι αρχηγός για ΕΘΑ εγώ και λέω αυτό και αυτό. Θα μου πούνε ρε Βάτρα, όπα, όπα, όπα, όπα. Τι είναι αυτά που λες. Μα αυτό πρέπει να γίνει. Όχι, φίλε μου, άμα κάνεις αυτά, πήγαινε σπίτι. Θα σε βγάλουμε, θα γίνει το Κισέα και τέλος. Αυτή είναι η χώρα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η χώρα και αυτή είναι και η κατάντια, διότι δεν μπορεί και ο Έλληνας να εμπιστευτεί ξανά το κράτος και την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, άμα κάτσεις να συζητήσεις με κόσμο, θα σου πούνε, ρε Γρηγόρη, ποια αστυνομία, ποια δικαιοσύνη, ποιοι θεσμοί, όλα κατεστραμμένα. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό είναι που υπερισχύει στην άποψη, στην κοινή άποψη.
0: Έχει απογοητευτεί ο Έλληνας, καταρχήν δεν ξέρει πώς να πληρώσει τους λογαριασμούς. Περνάνε, δηλαδή έχεις δύο παιδιά. Το ένα σου παιδί λες σπουδάζει με αγώνα και δύο γονείς να δουλεύουν, τα νίκια στα ύψη. Δεν νοιάζει καθόλου την πολιτεία και κανέναν. Περνάει το άλλο σου παιδί και γιατρός να περάσει και δικηγόρος, αντί να γελάνε οι γονείς, κλαίνε. Κλαίνε γιατί σου λέει θα πάει και το άλλο το παιδί, 600 ευρώ είναι το πιο φτηνό και αυτό είναι υπόγειο στρούκα. Πώς θα πληρώνω στο ένα παιδί 600 άρια και στο άλλο 600 άρια, εσύ τα τηλέφωνά τους, τα κινητά τους, το τι θα τρώνε και τι να πληρώνεις εσύ για το σπίτι μας. Τα νίκια, δηλαδή τι δουλειά θα κάνουμε. Ανεργία παντού, ακρίβεια κάθε μέρα, όλα τα είδη πρώτης ανάγκης απορρυπαντικά, να πλένεις δυο βραγιά, να πας να πάρεις δυο υλικά για τα τος, για τος λέμε, δεν λέμε για μοσχάρι. Για να πας τώρα να πάρεις μοσχάρι από το κρεοπωλείο πρέπει να έχεις και σωματοφύλακα μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή ο Έλληνας τώρα το κεφάλι του κοιτάει πώς να επιβιώσει. Οι άλλοι έχουν βρει πάτημα τώρα επειδή είναι μπουρδοκλωμένο το κεφάλι μας. Σου λέει ξέρεις κάτι, κάθονται αυτοί και όλα τι ωραία. Βγαίνουν στα κανάλια, τρίβουν τα χέρια, δηλώσεις, θα πάρουν αύξηση ένστολη. Τι αύξηση. Άμα το διαιρέσεις με το μήνα, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, μια που είσαι εκεί, δεν μπορεί να πάρει ο ένστολος. Τι 50 λεπτά. Και κατά τα άλλα θα παίρνουμε για τις άλλες στην Μπελάρα. Και τα άλλα τα F-35 και όλα τι ωραία. Και έχουμε κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα έχουμε κάνει για τους τουρίστες. Και μου είχε πει ένας ναύαρχος παλιά, ναύαρχος όμως ναύαρχος, όχι του τζάμπο ναύαρχος, που λέει Τάσο ένα πράγμα θα σου πω, θα είμαστε τουρίστες στην ίδια μας τη χώρα. Εγώ ήδη το βλέπω.
1: Άμα είμαστε τουρίστες καλά θα είναι, μην είμαστε υπηρέτες των τουριστών στην ίδια μας τη χώρα.
0: Ίδιο θα είναι. Αυτοί που έρχονται εδώ τουρίστες ξεκινήσανε με υπηρέτες και σιγά σιγά είναι όλοι με μαγαζιά, όλοι επιχειρηματίες και στο τέλος σαμπουκαλεύονται κιόλας. Και δεν μιλάει κανένα.
1: Κάνουν και τους μάγκες.
0: Να μιλήσει. Το κράτος.
1: Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ποια είναι η λύση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί έχει πάει και 55 τάσο. Ποια είναι η λύση. Δηλαδή ο ελληνικός λαός δεν συσσωρεύεται, δεν συσπυρώνεται. Καλός ή κακός, γιατί υπάρχει διχόνοια. Γιατί να, από τη μία ο ένας πολιτικός αρχηγός λέει: εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Απ' την άλλη ο άλλος. Μισή γουστάρουν τον έναν, μισή γουστάρουν τον άλλον. Και έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, έχουν κάνει 20 κόμματα και η Νέα Δημοκρατία τους γλεντάει. Τους γλεντάει, τι να κάνουμε, ρε Τάσο. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν βλέπεις εδώ πέρα τον πατριωτικό χώρο σπασμένο στα 10, τους αριστερούς σπασμένο στα 10 και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να είναι χέρι-χέρι και να ψηφίζουν κάθε τροπολογία και κάθε ρύθμιση που νομιμοποιεί την παρανομία, μας γλεντάνε, ρε φίλε.
0: Δύο πράγματα να σου πω, Γρηγόρη, για να κλείσουμε. Θα σου απαντήσω εγώ τι βλέπω για να στρώσει αυτή η χώρα. Πρώτα όμως θα σου πω κάτι. Ότι όλα τα κόμματα είναι ίδια, μικρά και μεγάλα. Εάν ήμουν εγώ πρόεδρος μιανού κόμματος, δεν πρόκειται να ανακατευτώ. Το λέω και δημόσια, γιατί πολλοί είσαι με αυτό. Είναι δαπάσμα αυτά. Αυτά είναι κουραφέξαλα που λένε, γιατί μου ρίχνουν και εμένα λάσπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν ήμουν πρόεδρος σε ένα μικρό κόμμα, μόλις γινόταν αυτό με τα Τέμπη, πριν γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Θα είχα κάτσει, φίλε μου, εγώ, οι υπόλοιποι του κόμματος μπροστά στη Βουλή, κάτω κλαδών. Χωρίς να τσαπουκαλευόμαστε και καλά είναι ο Μπάτραγος και μασά με πέτρες. Καμία σχέση. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Ναι. Εμείς κοιτάμε το δίκαιο της Ελληνίδας και του Έλληνα. Θα ήμουν μπροστά στην πόρτα της Βουλής μέχρι που να λυθεί το θέμα με τα Τέμπη. Ποιοι φταίνε να κάτσουν. Τέλος. Όχι, δεν μπαίνετε. Να μας τραβάνουν όλα τα κανάλια. Δεν μπαίνουμε μέσα. Το ήταν κανένας. Όχι, μπαίνουνε. Ο ένας βρίζει τον άλλο παραμυθάκι για να μαζεύουν ψηφαλάκια. Και αν θέλω να σου πω και κλείνουμε το τι θέλει η χώρα για να ισιώσει λίγο από τον κρεμό, γιατί πάντα πέφτουμε ελευθερά, ελεύθεροι κάνουμε, άλμα ελευθέρας όλη η χώρα πέφτει. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ πιστεύω και το λέω πάντα και στα live σε όλα μέσα, ότι αυτή η χώρα για να στρώσει θέλει ένα κούνημα γερό. Ή θα γίνει κανένα ντου από παντού, και θα φύγουν όλοι αυτοί οι λεκέδες, οι σαλιάριδες, οι ρουφιάνοι, θα εξαφανιστούν, γιατί αυτοί έχουν τα σπίτια από 6-10, τα έχουν κάνει 106, έχουν και το κομπόδεμα. Θα μείνουμε εμείς πίσω πάνω να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Δεν αλλάζει αλλιώς. Άκου να δεις. Αυτή η τροπή που έχει πάρει πολιτικά με όλα αυτά τα κόμματα που βλέπω πάνω εκεί, δεν αλλάζει η χώρα. Για να αλλάξει η χώρα πρέπει να κουνηθεί. Πώς θα κουνηθεί, πώς πήγε ο 89χρονος, ξαφνικά θα γίνει καμιά άλλη.
1: Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να παρακινήσουμε σε μία όμως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Δηλαδή θα γίνει καμιά αλυσιδωτή αντίδραση ή με αυτούς που έχουν μαζέψει όλους μέσα. Ξαφνικά θα γίνει καμιά ανταρσία και θα γίνουμε κουβάρια όλοι μαζί ή θα γίνει κανένα ντου από τους γείτονες, περιμένουμε. Στο τέλος θα γίνει από αλλού το ντου. Είδες εκεί με τους Ισραηλινούς με τα σκάφη. Τους πιάσανε και όμοιρους τους δικούς μας ανοιχτά της Κρήτης και δεν μιλάει κανένας, ρε. Πού είναι το Υπουργείο Άμυνας? Πού είναι? Ήταν όλα τα παιδιά που είχαν τα κότερα, σου λέει ήρθαν εδώ, μας εκμαλωτήσανε και πού τώρα ανοιχτά της Κρήτης? Και πήγε το λιμενικό και έκανε το ταξί. Το ταξί στους Ισραηλινούς να παίρνουν τους ανθρώπους να του, τι είναι αυτά, ρε. Πού ζούμε, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη μου, ξέρεις γιατί δεν τους νοιάζει? Γιατί αυτοί κάθονται στα ζεστά τους, στα τζάκια τους, που τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Μπορεί να μιλάμε ένα μήνα, δεν θα δούμε κάτι σωστό που κάνουν.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Πιέμε πετρέλαιο στα ύψη. Βάζαμε ξύλα στο τζάκι στα ύψη. Πετάγαμε κομμωδίνα μέσα και ντουλάπια παλιά, θα σας τα δούμε. Σου λέει τα μηνάδες, θα τρώτε κλίση. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Έλληνας για να επιβιώσει, να βρει τρόπο, βρίσκουν αυτοί αντίμετρα. Και μας καθυλώνουν με τους λογαριασμούς. Αλλά δεν κάνουν κάτι να ισιώσει λίγο η χώρα. Δεν πρόκειται να ισιώσει.
1: Θα ισιώσει, μην αγχώνεσαι. Έρχεται ελπίδα, αδερφέ μου. Γιατί θεωρώ ότι όταν ο Έλληνας πολίτης πεινάσει όπως άρχισε να πεινάει τώρα και αδειάσει το πιάτο του και καταλάβει ότι όλοι αυτοί δεν θα τον βολέψουν ούτε θα τον εξυπηρετήσουν, τότε θα τους γυρίσει την πλάτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Τάσο.
0: Το καφέ και το ίντερνετ, άμα κόψουν τότε θα γίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Τασάρα.
0: Καλό όλους σας. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ακούσαμε τον Τάσο, τον Χατζαντώνη, τον Βάτραχο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, τα ξαναλέμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Βάλε, βάλε γονίδι, δώσ' το γονίδι, δώσ' το να. Άλλος από εδώ τώρα, από Σφαγιανάκη σε γονίδι. Απόφαση καρδιάς είναι και όλα λύνονται. Πω, πω, πω, πω, πω, τσίτο σέτο.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από την στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχως και ηρέμως, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα και θα πάει η Ελληνική Λύση μέχρι τέλους για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων. Και οι υπαίτιοι είναι στο Μαξίμου, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβάνου Αραμπατζή. Να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters. Με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία στο Λίβανο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά τις επίσημες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός. Κάτω από τα 100 δολάρια η τιμή του Brent σήμερα. Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο άτομα. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης εξαιτίας του flyover από τις 10 και 4 το βράδυ της Παρασκευής έως και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά και στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο διαστόματος του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα ισχύσει κατάπαυση πυρός 2 ημερών στην Ουκρανία από απόψε τα μεσάνυχτα, με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα και ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί ανάμεσα στους 24 και 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, οι άνεμοι νότιοι 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ μπύρα κουτί 4x500ml 3+1 5,45. Και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60. Και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Από κάρφω μου!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεσχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε και την δράση, την αθλητική δράση, και μετά τα χθεσινά παιχνίδια, αλλά και μετά τα όσα θα συμβούν. Έχουμε εξέλιξη στον ΠΑΟΚ, θα σας δώσω λίγο μια σκούπα το ρεπορτάζ του τι ακριβώς γίνεται με τον με το Χατσίδη να έχει μπει κανονικά στην προπόνηση και να είναι στη διάθεση του προπονητή για το μάτς Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Τον Γιακουμάκη να κάνει ατομικό, αλλά να προαλήφεται για αποστολή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ίσως και βασικό στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική. Όπου έγινε γνωστό σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό θα παίξουν και κλεισμένο το θυρών στη Λεωφόρο στην τελευταία αγωνιστική. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ακόμη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, αυτή για την οποία μιλήσαμε και στη διάρκεια της θεσινής εκπομπής. Το έχω πει από τη Δευτέρα το βράδυ. Είναι κάτι το οποίο το έλεγα και όταν ο ΠΑΟΚ είχε φέρει την ισοπαλία με τη Λαμία. Σας θυμίζω, όσοι παρακολουθείτε το Focus ή παρακολουθείτε τις εκπομπές που κάνω γενικά, θα το θυμάστε ότι μετά το 1-1 με τη Λαμία, ίσως ήμουν ο μόνος που βγήκα και είπα: παιδιά, ακόμα δεν τελείωσε τίποτα. Τέσσερα μάτς, πάτε πάρτε τέσσερα τρίποντα και τελειώστε το πρωτάθλημα. Γιατί θα είστε εσείς πρωταθλητές. Αυτό είχαμε πει. Και όταν το μάτς είχε πάει στο 81 στο παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και το σκορ ήταν 1-2. Από το 80-79 είχε κάνει κάποιες αλλαγές ο προπονητής ο Αλμέιδα της ΑΕΚ εκείνο το παιχνίδι. Τότε θυμάμαι είχα σχολιάσει, βέβαια όχι ραδιοφωνικά αλλά στο site, είχα γράψει ότι τώρα είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και η ευκαιρία αυτή δόθηκε με τον γκολ το οποίο έβαλε ο Κωνσταντέλια στο 81, έκανε το 2-2, άρα η ΑΕΚ δεν ήταν σίγουρη πρωταθλήτρια πλέον, γιατί με το 1-2 ήταν σίγουρη πρωταθλήτρια, με το 2-2 δεν ήταν σίγουρη πρωταθλήτρια, αλλά με το 3-2 στο 90 με τον γκολ του Ξάστρε, ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και έκανε την πρώτη νίκη. Νίκησε τον Παναθηναϊκό, νίκησε τον Ολυμπιακό και πήγε μέσα στο Χαριλάο, μέσα στο Κλειάνδης Βικελίδης και έκανε σπουδαίο διπλό. Εκεί βεβαίως δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι όταν πας σε μια εχθρική έδρα όπως είναι η έδρα του Άρη και πας και κάνεις αυτήν την ιστορία, λες άλλα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει και φέτος.

Ολυμπιακών, να κερδίσει την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, να κερδίσει την Τετάρτη στην Τούμπα την ΑΕΚ και να κερδίσει και την άλλη Κυριακή στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό. Αυτά επειδή πάνε 1-1, το πιο βασικό απ' όλα, το βασικότερο όλων, είναι η νίκη την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Και κάποιος αν ρωτάει αν φέρει σοπαλία τι γίνεται. Αν φέρει σοπαλία και κερδίσει η ΑΕΚ, είναι ψιλοβρωμίτσα η πρώτη θέση. Αλλά είναι η δεύτερη θέση πλέον, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, καβατζαρισμένη. Επαναλαμβάνω, γιατί ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν με νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, προσέξτε, με νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ είναι καλύτερος και ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν σε τριπλή ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και των δύο. Και αν ρωτάτε αν μπορεί να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία, φυσικά και μπορεί να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία. Βάλτε τα κάτω, μετρήστε και δείτε τι ακριβώς μπορεί να γίνει στα παιχνίδια. Και όπως εξήγησα και από τη Δευτέρα το βράδυ, το εξηγώ και το λέω συνέχεια παντού, με δύο ισοπαλίες την Κυριακή. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να κάνει διπλό στο Καραϊσκάκι και ότι είμαι σίγουρος ότι θα κάνει διπλό, ή ότι θα πάει η ΑΕΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό σίγουρα άσωστο στη Φιλαδέλφεια, όπως λένε άλλοι και που παίρνουν ρίσκο κλπ. Λέω ότι μπορεί να ρίξουν ισόπαλα, είναι ντέρμπι. Μπορεί να λήξουν ισόπαλα τα δύο παιχνίδια. Εάν λήξουν ισόπαλα τα δύο παιχνίδια, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά μετά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, σήμερα που μιλάμε, ο κανονικός ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως. Ο κανονικός ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να παίξει το ποδόσφαιρο που ξέρει, έστω και χωρίς το Γιακουμάκη στο Καραϊσκάκι. Ο Γιακουμάκης φυσιολογικά θα είναι αποστολή στο μάτς με την ΑΕΚ, δεν θα είναι βασικός την άλλη Τετάρτη, πιθανολογώς δεν θα είναι βασικός, αλλά θα είναι βασικός στη Λεωφόρο τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή θα είναι και αυτός ο παίχτης στη διάθεση του προπονητή, θα είναι και ο Χατσίδης από την Κυριακή στη διάθεση του προπονητή. Εντάξει, λουπώνεται η ομάδα. Αν λοιπόν όλοι αυτοί είναι καλά, και αν είναι καλά ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Μεϊτέ, ο Ζαφίρης, ο Μιχαηλίδης, ο Κετζιόρα, ο Παυλέγκα που θα παίξει φυσιολογικά και αυτός πάλι, γιατί πάλι το παιδί έκανε μια καταπληκτική απόκριση στο 2-1 στο σου του Τσικίνιο που βγάζει την μπάλα από το γάμα και σώζει τον ΠΑΟΚ από το 2-2 και ουσιαστικά κρατάει τον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι. Αν λοιπόν αυτοί όλοι είναι καλά, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά για τον ΠΑΟΚ στην συνέχεια. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια και των επόμενων ημερών. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι μία είδηση είναι δημοσιογραφική μεν, είναι και άσχημη, γιατί σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Νικόλας Τζατζαράς, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια στην Original Metro Sport και στο Original Metropolis, και να πω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια η σχέση μας πάντα ήταν πάρα πολύ καλή. Ένας γίγαντας, ο οποίος χαρισματικός άνθρωπος, πανέξυπνος, με φοβερές εμπνεύσεις και ατάκες. Πολλές φορές κάναμε μαζί την πρώτη σελίδα της εφημερίδας με τις δικές του ατάκες, με εμπεριστατωμένη άποψη, δίκαιη άποψη για όλα τα θέματα και κυρίως τα θέματα του ΠΑΟΚ, όπου βεβαίως η μεγάλη του αγάπη ήταν ο ΠΑΟΚ και αυτό δεν το έκρυψε ποτέ. Δυστυχώς, ενώ πάλεψε σαν λιοντάρι με τον καρκίνο, τον νίκησε ο καρκίνος πριν από 2 χρόνια, 7 του μηνός Μαΐου του 2024 ήταν η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Νίκος ο Τζατζαράς. Το θυμόμαστε, δεν το ξεχνάμε, το θυμόμαστε και το αναφέρουμε, έτσι. Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία και αυτός έγραψε τη δική του ιστορία στην αθλητική δημοσιογραφία της Θεσσαλονίκης, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες. Έγραψε και αυτός ιστορία και μετά ίντερνετ, έτσι θα το πούμε και αυτό, και ιντερνετική τηλεόραση στη συνέχεια, ήταν και από τους πρωτοπόρους. Εμείς πάντως το θυμόμαστε.

Πάμε τώρα στον μπασκετικό Άρη. Ο Φόρεστερ έκανε ατομικό σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα. Όλοι οι άλλοι είναι ok. Και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος θες νίκησε 72-77 την ομάδα του Περιστερίου και έκανε το 2-0 και ηρεμεί το.

τώρα ο ΠΑΟΚ, γιατί ο αντίπαλος ή αντίπαλος του Άρη, η ΑΕΚ, παίζει Champions League. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ΑΕΚ. Παίζει Champions League, η αντίπαλος του Άρη, όπως επίσης και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έτοιμοι για Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, να πούμε ακόμη ότι σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμαστε, ο δικέφαλος του Βορρά στο μπάσκετ ετοιμάζεται, παιδιά, να κάνει μια σχετικά μεγάλη επανάσταση, να αλλάξει πολλά πράγματα, μεγάλη, επαναλαμβάνω, επανάσταση, και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, αυτή την επανάσταση θα την πετύχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τον Τέλη Μιστακίδη στο τιμόνι του μεγαλομετόχου έχει ελπίδες να κάνει κάτι πολύ μεγάλο την επόμενη χρονιά. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα παίξει στο Euro Cup, στο κύπελο της Ευρωλίγκας, στο οποίο φέτος έπαιξε ο Άρης. Μπορεί και ο Άρης να παίξει εκεί. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και οι δύο να παίξουν εκεί δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το Euro Cup, να το κατακτήσει, και στη συνέχεια να παίξει Ευρωλίγκα με την κάρτα του Euro Cup. Δηλαδή ο νικητής του Euro Cup, αυτός που κερδίζει το Euro Cup, παίζει Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Άρα ίσως να είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να το πάρει και να παίξει Ευρωλίγκα την περίοδο 27-28. Εάν δεν καταφέρει να πάρει wild card τώρα, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο κλπ. Παρά την οικονομική κατάσταση του μεγαλομετόχου, του κυρίου Μιστακίδη, παρά. Όλα αυτά τα οποία τα συζητάμε και όλα αυτά τα οποία τα σχολιάζουμε καθημερινά. Βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάποιο όνομα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα ονόματα ότι είναι τελικό, ότι παίρνει κάποιον συγκεκριμένο ή κάποιους συγκεκριμένους, αλλά όπως καταλαβαίνετε τα ονόματα περνάνε το ένα μετά το άλλο και είναι πολύ φυσιολογικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι του δικεφάλου του Βορρά να περιμένουν να τελειώσουν αυτές οι υποχρεώσεις φετινές. Ο ΠΑΟΚ παίζει πλέον στο 1-4, παίζει δηλαδή με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη ή ΑΕΚ, ΑΕΚ ή Άρη, όπως θα περάσει από τους δύο. Ο ΠΑΟΚ θα είναι η επόμενη ομάδα και εδώ θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Το ό,τι καλύτερο μπορεί να είναι και η θέση 3. Για να μην λέμε τώρα διάφορα κλπ. Μπορεί να είναι καλύτερη ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βεβαίως παίζει ρόλο το γεγονός ότι αυτή θα είναι και στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εμάς μας δημιουργεί έτσι μια. Βασικά να πω ότι ο Παναθηναϊκός χθες έχασε με στην έδρα του. Θα μπορούσε να κάνει το 3-0 και να πάει και αυτός, αλλά έκανε μια αγκέλα στη διάρκεια της θεσινής ημέρας μέσα στην έδρα του. Έχει τη δυνατότητα αύριο να παίξει το επόμενο παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ και να κερδίσει, γιατί είναι, νομίζω είναι ντροπή, ας πούμε, όταν δεν μπορείς να με τη Βαλένθια, μιλάμε για τη Βαλένθια. Την πήγε, την κέρδισε εκεί μέσα. Και ήρθε η Βαλένθια και σε κέρδισε εδώ 91-87. Σε ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός είχαν μέχρι και 19 πόντους. Και έτσι λοιπόν αύριο Παρασκευή 9 και 4 είναι το τέταρτο παιχνίδι. Τώρα η πλάκα, ξέρετε ποια είναι? Ότι αν το χάσει ο Παναθηναϊκός πάει μέσα στη Μάλαγα. Μέσα στη Βαλένθια. Και μέσα στη Βαλένθια, πέμπτο μάτς, δεν θα σε αφήσουν αυτά αν θα σε έχουν κάνει δύο νίκες. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση τώρα να κάνεις μια. Αυτός είναι ο τελικός των τελικών. Θα είναι στραπάτσο χοντρό εάν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει αύριο το βράδυ μέσα στην έδρα του την Βαλένθια. Και επειδή είπα για Μάλαγα, να πούμε ότι η ΑΕΚ μπαίνει στη μάχη στα παιχνίδια με τη Μάλαγα το τριήμερο αυτό, με φόντο το Final Four του FIBA Basketball Champions League. Φιλοξενείται στην Πανταλώνα, όπως ενδεχομένως ξέρετε όλοι, μετά το περσινό στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Λιώσια. Τώρα λοιπόν σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ η ΑΕΚ παίζει με την κάτοχο του τίτλου, τη Μάλαγα. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Θυμίζω ότι πέρσι κοντραρίστηκαν οι δύο ομάδες. Έτσι λοιπόν η Μάλαγα, που είναι το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, έχει πάρει τα δύο προηγούμενα τρόπαια. Αλλά στην ΑΕΚ υπάρχει μια αισιοδοξία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ΑΕΚ. Και βεβαίως να πω ότι η ΑΕΚ πέρασε από την Πανταλώνα με 2-1. Κέρδισε η Ισπανική ομάδα. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Ισπανική ομάδα, η Ισπανία αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ είναι η κορυφαία στην Ευρώπη. Και επίσης να πω ότι είναι η Ρίτα Βίλνιους αντί της Γαλατά Σαράι που ήταν πέρσι. Δεν έχει κάποια άλλη αλλαγή, έτσι, η όλη ιστορία. Και η Τενερίφη. Άρα λοιπόν θα πάνε στα ίδια. 10 η ώρα σήμερα, μέρα Πέμπτη, στο Παλαού Municipal de Sport de Badalona, όπως ονομάζεται πλήρως, το πλήρως όνομα της Badalona, του γηπέδου της Badalona. Εκεί θα έχουμε το Final Four του Champions League του μπάσκετ. Μάλαγα ΑΕΚ σήμερα στις 10 η ώρα. Η
ομάδα της Δόξας Ασύρου είναι κυπελούχος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Κέρδισε στα πέναλτι το Φίνικα Πολύχνης χτες 5-4 στην Τούμπα, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, μπροστά σε 3.500 κόσμο, παρακαλώ. Πολύς κόσμος στην Τούμπα. Ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Βέβαια, το μάτς δεν ήταν υψηλής ποιότητας, όπως και να το κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά, μετράει ότι την κούπα τη σήκωσε η Δόξα Ασύρου. Συγχαρητήρια στη Δόξα Ασύρου. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Φίνικα Πολύχνης που έφτασε μέχρι εδώ και κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Α1 Εψιμή, για να το πούμε και αυτό, πάει απευθείας στη Γάμα Εθνική ο Φίνικας Πολύχνης. Μπράβο και στην Πολύχνη, μπράβο και στην Άσυρο. Η Άσυρο σε ένα μικρό χωριό της επαρχίας Λαγκαδά, η οποία είναι στις φλόγες κυριολεκτικά, και θα συνδεθούμε σε λίγο με την Άσυρο για να τα δούμε όλα αυτά από κοντά. Λοιπόν, και μια σημείωση που μου στέλνει ο φίλος μου Λευτέρης, λέει: η ήττα που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια και το έξτρα παιχνίδι που θα δώσουν επιτρέπει στο Γιαννακόπουλο να είναι παρόν στον τελικό μετά από την ποινή των τριών αγωνιστικών που του επιβλήθηκε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και τώρα μπορεί ο Γιαννακόπουλος να είναι παρόν στο παιχνίδι αυτό. Επαναλαμβάνω, τρίτη, η ήττα αυτή δίνει τη δυνατότητα στο Γιαννακόπουλο να είναι μέσα στο γήπεδο. Είναι το τέταρτο μάτς συνολικά. Άρα, Γιαννακόπουλος μέσα. Χτες μοίρασε φωτογραφίες του ιδίου, ο οποίος δεν ήταν στο γήπεδο, το επέτρεψε η Ευρωλίγκα, και σηκώναν φωτογραφίες οι οπαδοί του Παναθηναϊκού χτες. Αλλά στο επόμενο παιχνίδι θα είναι κανονικά.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 παρά, μάλλον 4 και 37. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε δύο συνεντεύξεις απανωτές τη μία από την άλλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Έξτε υπεύθυνα.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Fix κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. El χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Ακούτε Focus 103,6 και η Δέλτα Μασού της ΑΕ που γιορτάζει φέτος 50 χρόνια παρουσίας ξεκινά σε συνεργασία με το Kids Save Lives, μια σειρά δωρεάν δράσεων, πρώτων βοηθειών και κάρπα. Η αρχή γίνεται αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στο Grand Thermis από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Οι δράσεις συνεχίζονται και σε άλλα καταστήματα. Μείνετε συντονισμένοι, Δέλτα Μασού της ΑΕ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Και βέβαια, εδώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, επειδή υπάρχουν ερωτήσεις για τον Κοσέλεφ, το συγκεκριμένο Ουκρανό που ήρθε στην Θεσσαλονίκη, εάν έχει κλείσει κλπ. Παιδιά, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε ακόμη. Ο Κοσέλεφ είναι ένας άνθρωπος τον οποίο φέρνει ο κύριος Σαβίδης και ο κύριος Παπαμιμίκος για να αναλάβει, ένα συγκεκριμένο ρόλο στον ΠΑΟΚ, οργάνωτο. Ρόλο. Κάτι δεν θα είναι γκαγκάτσις Μάκης, θα είναι κάτι περίπου τέτοιο. Δηλαδή θα έχει την οργάνωση του ΠΑΟΚ φυσιολογικά. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι όπως είναι η κατάσταση, ο κύριος Κοσέλεφ φυσιολογικά μετά το τέλος των υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ θα ανακοινωθεί επισήμως.

0: Λοιπόν, να πούμε ακόμη ότι σχετικά με τον Κοσέλεφ που σας είπα, ότι είναι ένας τεχνοκράτης Ουκρανός, ο οποίος έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Φυσιολογικά, επαναλαμβάνω, στο τέλος των υποχρεώσεων θα ανακοινωθεί μετά τις 17 Μαΐου και είναι στο πλαίσιο των δηλώσεων που έκανε ο κύριος Παπαμιμίκος για τον ΠΑΟΚ, ότι θα υπάρξει αλλαγή στη δομή όλου του ΠΑΟΚ. Αλλαγή στη δομή. Και μάλιστα είχε πει ο κύριος Παπαμιμίκος ότι θα μπουν τεχνοκράτες στον ΠΑΟΚ, τεχνοκράτες. Μεταξύ αυτών λοιπόν πρώτος είναι ο κύριος Παπαμιμίκος και ακολουθεί ο Κοσέλεφ, αλλά θα ακολουθήσει και άλλος αθλητικός διευθυντής, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, χτες είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, τον τελικό του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπου η Δόξα Ασύρου, η οποία είναι πρωτάρα, ήταν μάλλον πρωτάρα στον τελικό, κέρδισε το κύπελο στα πέναλτι 5-4 τον Φίνικα Πολίνης. Βέβαια, με τις δύο ομάδες συμβαίνει το εξής: παίξανε δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα, στην Α1 της Εψημή, και έναν αγώνα κυπέλου, και δεν βάλαν γκολ κανένας ο ένας τον άλλον. 0-0 έληξαν όλα τα μάτς. 0-0 στην Άσυρο, 0-0 στην Πολύχνη, 0-0 στην Τούμπα, 0-0 και στην παράταση. Τελικά στα πέναλτι η ομάδα της Ασύρου, με το πέναλτι το τελευταίο του Τρικαλόπουλου, του αρχηγού, που τελικά ήταν και ο MVP της αναμέτρησης, με τον γκολ που έβαλε, εννοείται αυτό, αφού προηγουμένως ο Φίνικας Πολίνης είχε χάσει πέναλτι με τον Βουτσά, και έφτασε το τελευταίο πέναλτι, όλα τα υπόλοιπα μπήκανε και ήταν η σειρά του Τρικαλόπουλου, ο οποίος πήγε να σουτάρει το πέναλτι με ψυχραιμία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ουσιαστικά εκεί στην Τούμπα, που είχε και 3.500 κόσμο, είχε πάρα πολλούς από την Άσυρο, πάρα πολλούς, οι οποίοι ήταν ενθουσιώδεις και στο τέλος πανηγύρισαν μαζί με τους παίκτες, ένα χωριό ολόκληρο, μια αγκαλιά στην κυριολεξία, και όλη η περιοχή, γιατί ήταν Δήμου Λαγκαδά, ήταν και δήμαρχος εκεί. Αλλά θα τα πούμε λίγο καλύτερα τώρα. Έχουμε δύο ανθρώπους συντελεστές αυτής της πορείας της Δόξας Ασύρου. Πρώτα είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Δημήτρης Βαϊράμης, που είναι μαζί μας στη γραμμή 1. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ και για τις ευχές σου.
0: Και στην άλλη γραμμή έχω τον Γιώργο τον Τζουκαλίδη, τον προπονητή. Coach, καλησπέρα, συγχαρητήρια και σε σένα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, κάει και η Άσυρος, πρόεδρε, τι έγινε?
1: Νίκο μου, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Αλλά όσο πλησίαζαν οι μέρες και τότε καταλάβαινα τι πετύχαμε. Γιατί να σου πω την αλήθεια, για το πόσο σημαντικό είναι το κύπελο, μου το έδωσε να το καταλάβω όταν περνούσαμε τις φάσεις μία με τη μία προπονητής μου, Γιώργος Τζουκαλίδης, ναι. Το πόσο σημαντικό είναι. Και το πήρα πρέφα ουσιαστικά όταν είδα το χωριό μου μετά από, για ποδοσφαιρικούς λόγους, πρώτη φορά έτσι.
0: Να ξεσηκώνεται.
1: Δηλαδή, στα πρωταθλήματα που είχαμε πάρει παλαιότερα, καμία σχέση στον Κύπρο, αυτό που έζησα χθες. Ναι. Αυτό που είδα στα μάτια των ποδοσφαιριστών μου, στα μικρά παιδιά των ακαδημιών, το χωριό συσφυρωμένο. Πιο πολύ το χάρηκα για αυτούς, πιστεύω, παρά για μένα.
0: Σωστό. Ο Γιώργος Τζουκαλίδης ξέρει, τόσα χρόνια μπάλα έπαιξε, ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνει. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι, Γιώργο?
2: Νίκο, αυτό συμβαίνει και για την ομάδα μας, έτσι, επειδή εγώ τόρισα και με άλλες ομάδες στο κύπελο.
0: Ναι.
2: Αυτό βέβαια που έγινε στην Άσυρο είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν περίμενε ειλικρινά τόσο κόσμο να βγει στο χωριό.
0: Ναι.
2: Συσπυρώθηκε το χωριό, ενώσαμε το χωριό.
0: Μπράβο.
2: Και Νίκο, ξέρεις τι, ο θεσμός του κυπέλου είναι τελείως διαφορετικός από το πρωταθλήματος.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Στο πρωτάθλημα, δηλαδή, και πρώτος να είσαι και η καλύτερη ομάδα να έχεις, μετριάζεται λίγο η χαρά στο τέλος.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
2: Ενώ το κύπελο είναι ένα παιχνίδι, ο τελικός, και εκεί υπάρχει μια έκρηξη της αδρεναλίνης, της χαράς.
0: Αυτό είναι σίγουρο 100% και είναι και τίτλος, όπως και να το κάνουμε.
2: Μεγάλος, τίτλος. Μεγάλος.
0: Ένας τίτλος. Και ειδικά τώρα που η Άσυρος πήγε πρώτη φορά στον τελικό, δεν είχε ξαναπάει. Άλλωστε, νομίζω, κύριε Βαϊράμι, Δημήτρη Βαϊράμι, νομίζω ότι η ομάδα, την ομάδα την πήρατε, ήταν ψιλοχάλια, ήταν κάτω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν προς υποβιβασμό και την αναλάβατε και τη σηκώσατε, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ, Νίκο μου, είχα μπει στην ομάδα πριν 7 χρόνια περίπου, όταν ήμουν 23,
0: ναι,
1: μαζί με άλλα 4-5 νεαρά παιδιά της ομάδας.
0: Ήτανε κάτω.
1: Είχαμε μπει τοπικό. Η Άσυρος ήταν μια ομάδα επίπεδου Β' Α' τοπικού, είχε να παίξει πολλά χρόνια στην Α1 που είχε πανηγυρίσει μια άνοδο το 2008, το Women's Ball Boy θυμάμαι μέσα σε εκείνα τα παιχνίδια επικυρικάς που είχαμε ανέβει Δέλτα Εθνική. Ναι, ήταν τα πέτρινα χρόνια του Χολιού, αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι.
0: Ναι. Ηρωική πράξη κάνατε πάντως οι πιτσιρικάδες τότε εκείνης εποχής για να τη βγάλετε και να παίξει Α1 και να πάρει και κύπελο μετά από αυτά τα χρόνια, έτσι. Μεγάλη ιστορία.
1: Δεν νομίζω να παίζει, Νίκο, τόσο μεγάλο ρόλο ηλικία, γιατί σημασία έχει τι κάνεις, πώς το κάνεις, και εμείς ήμασταν τότε μια παρέα 5-6 ατόμων που εγώ ήμουν ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος, εάν ήταν 30 χρονών.
0: Μπράβο.
1: Και νομίζω και το μόνο που έχει και νόημα στο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Δηλαδή, άμα μπορέσω εγώ μέσα από αυτές τις κινήσεις να προσελκύσω και νέα άτομα στο χώρο και να μην είναι μόνο οι διοικήσεις αυτοί που παλεύουν και κάνουν τους ήρωες 20 και 30 χρόνια και να ανανεωθεί και λίγο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά θα αρχίσουν να σταματάνε, θα φτάσουν 60, 65, 70 χρονών, πόσο κουράγιο να έχουν.
0: Σωστό, σωστό, πολύ
1: και
0: σωστό.
1: Και να πούνε κάποια νέα παιδιά όπως η ΜΠΑΜ φέτος, που και αυτοί είναι νέα παιδιά, ξεκίνησαν από το 0. Φέτος δεν τους περίμενε κανένας και βλέπεις πόσο κοντά είναι στο να πετύχουν έναν τόσο μεγάλο στόχο.
0: Μπορεί να βγουν κιόλας.
1: Μακάρι να βγουν,
0: ναι, αυτό. Τώρα, Γιώργο, ήθελα να σου ρωτήσω κάτι για το χθεσινό παιχνίδι. Επειδή έπαιζες με τον πρωταθλητή, ο οποίος βγήκε γάμα εθνική, δεν ξέρω αν είδες κάποια έπαρση δικιά του πλευρά. Το πήγατε πολύ ωραία το μάτς, το είδα όλο. Είδα και την παράταση. Δεν είδα βέβαια καμιά φάση μεγάλη, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το μάτς το πήγατε πολύ καλά μέχρι το τέλος. Είχατε από την αρχή στόχο το να μηδέν παθητικό, έτσι τους είχες πει.
2: Εγώ, εμείς είχαμε στόχο να πάρουμε το κύπελο.
0: Καλό.
2: Με όλο το σεβασμό, έτσι, είμαστε άκρως ταπεινοί άνθρωποι.
0: Καλό.
2: Και ούτε επαρσία έχουμε ούτε τίποτα. Απλώς εγώ τα είπα τα παιδιά ότι σε δύο μέρες τον δεύτερο δεν το θυμάται κανένας.
0: Ναι.
2: Αυτό που θα μείνει χαραγμένο είναι ο πρώτος και εμείς πήγαμε όχι για να παίξουμε το παιχνίδι, έτσι, πήγαμε για να το κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Με βάση τη στρατηγική για το παιχνίδι, πήγε καλά. Αλλά δεν μιλάω για το κύπελο, έτσι, γιατί θα μπορούσε και τα πέναλτι να στραβώσει το αποτέλεσμα, να πάει υπέρ της άλλης ομάδος.
0: Βέβαια, 100%.
2: Αλλά γενικά έδειχνε, παιδί μου, ότι εντάξει, πήγε καλά και έτσι έπρεπε να πάει το παιχνίδι.
0: Ναι. Βέβαια, εσύ έχεις εμπειρία από την παρουσία σου στα γήπεδα σαν ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, έχεις και μηνύματα τώρα από την Άξο από φίλο που λέει ότι συγχαρητήρια στον Τζούκα, ο οποίος διέπρεψε ως παίκτης ιδιαιτέρως οδήγηση τον Αστέρα Τρίπολη σε άνοδο πριν πολλά χρόνια στα επαγγελματικά σαλόνια. Από την Άξο το μήνυμα προς εσένα, Γιώργο. Λοιπόν, και όχι μόνο, θυμόμαστε και την παρουσία σου στα γήπεδα, εννοείται. Να ρωτήσω λίγο τον πρόεδρο τώρα, μετά η σημερινή μέρα από το πρωί πέφτουν τηλεφωνήματα συνέχεια, πρόεδρε.
1: Τώρα ξέρεις τις χαρές, σε θυμούνται όλοι. Γιατί η χρονιά ήταν δύσκολη και όταν η ομάδα είχε στόχο την άνοδο και μόνο μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους παίχτες μου, για μένα, για όλο το ποδοσφαιρικό σωματείο.
0: Ναι.
1: Πιστεύαμε κάποια στιγμή μόνο εμείς τους εαυτούς μας και τώρα δικαιωθήκαμε. Ναι. Δηλαδή γι' αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ για τους παίχτες μου και τους προπονητές μου που δεν τα παρατήσαμε στα δύσκολα. Στα εύκολα σε θυμούνται όλοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά τηλέφωνα, άλλοι που για τυπικούς λόγους, άλλοι που χάρηκαν πραγματικά.
0: Βέβαια.
1: Εγώ το μόνο που έχω να κερδίσω από όλο αυτό δεν είναι ένα κύπελο, γιατί χθες κερδίσαμε κάτι παραπάνω από ένα κύπελο στο χωριό. Κερδίσαμε το ίδιο το χωριό.
0: Βέβαια.
1: Το που είδα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό που θέλω και εγώ να αξιοποιήσω.
0: Πολύ
1: να πάρω ένα κύπελο και σε μια εβδομάδα οι Άσερος να είναι πάλι 3-4 ήρωες.
0: Πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να γίνει Άσερος όπως ομάδα του χωριού και όχι 3-4 τρελών που πετάμε τα λεφτά μας, γιατί έχουμε την τρέλα μας.
0: Πάρα πολύ σωστό. Στο τέλος του αγώνα είναι τρόλος ο πρόεδρος στα αποδυτήρια.
1: Έχει απ' όλα.
0: Θα είχε σίγουρα έτσι.
2: Νίκο, στον αέρα τον είχαν.
0: Στον αέρα τον είχαν, το είδα κάτι φωτογραφίες. Και σένα σε είχαν στον αέρα, είδα.
2: Για μένα, μάθαμε να πετάμε, ναι.
0: Σε πήραν στον αέρα κατευθείαν τα παιδιά. Εντάξει, πάντως ήταν παλικαρίσια η εμφάνιση. Ό,τι και να λέμε, κρατήσανε όρθια την ομάδα μέχρι το τέλος. Το πάλεψαν, το πανηγύρισαν στο τέλος σαν τρελή και λογικό ήταν. Πρώτη φορά ήταν. Τρικαλόπουλο στο πέναλτι το έκανε. Ήθελε από την αρχή, νομίζω, πέμπτο να σουτάρει, από ό,τι κατάλαβα γύρω.
2: Ναι, ήταν στον αριθμό τους, είχαμε βάλει έτσι, Νίκο.
0: Α, τους είχες βάλει έτσι. Καλά, λογικό είναι αυτό. Τώρα η Άσυρος κάνει το δικό της αγώνα, πρόεδρε. Εντάξει, για την επόμενη χρονιά οργανώνεστε φυσιολογικά από τώρα, έτσι.
1: Θα κάτσουμε να ερεμήσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Θα τα βάλουμε στο τραπέζι πρώτα διοικητικά μετά από αυτή την επιτυχία. Για όπως είπα, στόχος μου είναι αυτό, να αξιοποιήσω πρώτα αυτή την επιτυχία για να γίνει ακόμα πιο δυνατή η ομάδα διοικητικά.
0: Ναι.
1: Και μετά θα μιλήσουμε σίγουρα με τον coach, και όσο η ομάδα, είμαι εγώ στην ομάδα, ο στόχος θα είναι μόνο ένας, να πρωταγωνιστήσουμε και του χρόνου, και ό,τι σερθήκαμε φέτος στο πρωτάθλημα να το κερδίσουμε του χρόνου με την αξία μας και μέσα από σκληρή δουλειά.
0: Τσουκαλίδης παραμένει?
1: Μπορείς να τον ρωτήσεις, θες να ανανεώσουμε τώρα εδώ μπροστά στον αέρα.
0: Γιώργο παραμένεις, τι γίνεται?
2: Γιώργο, όλα είναι καλά, έτσι, και ο πρόεδρος και η διοίκηση τα πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
2: Είναι σε πολύ καλό δρόμο, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο έμπειρος.
0: Ναι.
2: Ο πρόεδρος Δημήτρης, έτσι, γιατί είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα.
0: Σωστό.
2: Είναι 8 χρόνια στην ομάδα και είναι ακόμα 30 χρονών.
0: Καψούρης.
2: Λίγο μόνο μην μεγαλώνουμε.
0: Ναι, εννοείται. Καψούρης με την ομάδα μας. Ναι.
2: Ναι, και εντάξει, όλα είναι καλά, ρε παιδί μου, να κατασταλάξει λίγο αυτό, να κοπάσει λίγο η χαρά αυτή εδώ και θα συζητήσουμε. Υπάρχει όλη καλή διάθεση και αυτή.
0: Για να μείνεις. Ωραίο, αυτό είναι καλό. Πρόεδρε, πήρες μια θετική γνώμη από τον προπονητή. Εντάξει, προχωράμε κανονικά.
1: Θα δούμε πρώτα, θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε πρώτα διοικητικά, γιατί εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι ό,τι κάνω, το κάνω σωστά. Και η μόνη περίπτωση να προτείνω ανανέωση σε προπονητές επίπεδου σαν τον Γιώργο θα είναι αν εγώ και το χωριό μου θα μπορέσω να του παρέχω ό,τι του παρήχα και φέτος για να δουλέψουμε με καλύτερες δυνατές συνθήκες αυτούς και οι ποδοσφαιριστές μου.
0: Ωραίος. Και η Δήμαρχος βοηθάει?
1: Εννοείται. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Νίκη και τον κύριο Κυριάννη κυρίως, που τόσα χρόνια τρέχει από πίσω σε πράγματα που για να κατεβαίνουν οι ομάδες, γραφειοκρατικά θέματα που δεν τα ξέρει κανένας.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Μακρύδη που έχει αναλάβει τώρα κατευθείαν. Και πιστεύω θα συνεχίζουν και να βοηθάνε όχι μόνο την Άσυρο, επειδή τώρα είναι viral, ας το πούμε έτσι, επειδή κέρδισε το κύπελλο, αλλά από την ομάδα την καλύτερη ή την πιο που είναι σιγά με εθνική σε ο Α1, μέχρι την τελευταία, στο τελευταίο χωριό γάμα τοπικό. Γιατί αυτό είναι και το ρεσινικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο η Άσυρο στο ρεσινικό ποδόσφαιρο ή μια ομάδα που πέτυχε και πήρε ένα κύπελλο.
0: Ναι.
1: Και βοηθάνε, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι ανεξαρτήτως επίπεδου της κάθε ομάδας βοηθάνε το ίδιο όλα τα σωματεία του Δήμου.
0: Νομίζω ότι, πρόεδρε, επειδή μιλάς πρώτη φορά σε ραδιόφωνο, καταπληκτικά τα πας. Δεν έχεις πρόβλημα κανένα, να ξέρεις.
1: Δεν έχει κάποια διαφορά. Όπως μιλάω, άμα βγαίνει το δικό μας για καφέ.
0: Φιλικά, φιλικά, ωραίος. Κάνα μια πολύ ωραία κουβέντα. Εγώ να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά για την κατάξη της κούπας. Πράγματι το χωριό ξύπνησε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μακάρι Άσυρος να βοηθήσει την ομάδα τη Δόξα. Συγχαρητήρια και πάλι, πρόεδρε Δημήτρη Βαϊράμη. Συγχαρητήρια και στον Γιώργο τον Τζουκαλίδη. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Focus 103,6. It's a kind of magic. It's a kind of magic.
0: A kind of magic. Δόξα Ασύρου, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε και τον πρόεδρο, Δημήτρη Βαϊράμη. Ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε και ο Γιώργος Τσουκαλίδης. Πράγματι η παιχτάρα του παρελθόντος. Όταν πήγαμε να κλείσουμε την συνομιλία τηλεφωνικά, το ρώτησα, ρε Γιώργο, δεν έμπαινες μέσα να κάνεις καμιά πάσα? Γιατί χτες 120 λεπτά τώρα, ανεξαρτήτως αν τι, πώς έγινε το μάζα, παιδιά, δεν έχει ούτε μία φάση. Ούτε μία φάση να πεις ότι, ρε παιδί μου, κάτι έγινε, μια ωραία φάση. Μισή φάση έγινε σε όλο το παιχνίδι. Ο Γιάννης φοβόταν το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη στην Τούμπα. Εντάξει, μπορεί να ήταν και κουρασμένα τα παιδιά, μπορεί να ήταν και διαφορετικά, μπορεί να πίστευαν ότι ο ένας πρέπει να προστατεύσει την άμυνά του, άλλος το ίδιο κλπ. Όλα τα γνωστά. Αλλά μπες μέσα, ρε Τσουκαλίδη, να κάνεις την μπάσα εκεί να τελειώνει η όλη ιστορία. Και βεβαίως ο Φίνικας Πολύγνης, στα συγχαρητήριά μας και στο Φίνικα, να τα λέμε όλα. Γιατί ο Φίνικας Πολύγνης είναι μια ιστορική ομάδα, μια ομάδα που κέρδισε πανάξια την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Εντάξει, ένα παιχνίδι ήταν, στα πέναλτι πήγε, θα μπορούσε να το είχε πάρει και ο Φίνικας. Στα πέναλτι είναι η ρουλέτα και εκεί στη ρουλέτα δεν ξέρει τι θα κάτσει. Πήγε, σούταρε ο ένας από τους καλύτερους παίχτες, ο Βουτσά, σούταρε out. Δεν του έκανε η μπάλα του Χατήρη. Μετά όλοι οι άλλοι τα βάλανε και τελευταίος πήγε ο Τρικαλόπουλος, το έκανε τον γκολ, το κύπελλο πήγε στην Άσυρο. Αυτά είναι. Είναι το κλικ, αυτό το κλικ. Δεν μπορεί να πει κάποιος από τους δύο στη διάρκεια του αγώνα κάτι έγινε. Βεβαίως ο Φίνικας έπαιξε με 10 παίχτες λόγω αποβολής και στο τέλος του αγώνα έβγαλε και ανακοίνωση κατά του διαιτητή, του κ. Παπαδόπουλου, λέγοντας ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα ο διαιτητής. Έτσι τουλάχιστον έγραψε ο Φίνικας Πολύγνης στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε και τη συνέχεια, γιατί η Άσυρος, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο, ακόμη πανηγυρίζει. Η Άσυρος του Λαγκαδά. Η Άσυρος του Λαγκαδά.

Άκου να δεις τώρα τι μου στέλνει ένας φίλος. Όλοι είναι τρελοί. Μου στέλνει ένας φίλος κάτι το οποίο λέει τώρα, ρε φίλε, τι ασχολείσαι με την Άσυρο. Λέει, ασχολείσου, λέει, με αυτό εδώ. Για ακούστε λίγο.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Λοιπόν, φέρτο, μάλιστα, με τον Ακύλα που παίρνει μέρος στη Eurovision για την Ελλάδα. Καλή επιτυχία και στον Ακύλα, να ευχηθούμε. Μακάρι να το φέρει, δεν ξέρω. Και ευχαριστώ και τον φίλο που μου έστειλε το μήνυμα και το ηχητικό αυτό το οποίο ακούσατε. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. 5 και 1 πήγε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ερχόμαστε με θεματάκια, με ρεπορτάζ και με συνεντεύξεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίβης. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές, όπως είπε, διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επένεσε τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από την στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη και απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχως και ηρέμως, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα και θα πάει η ελληνική λύση μέχρι τέλους για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων. Και οι υπαίτιοι είναι στο Μαξίμου, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβανού Αραμπατζή. Να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, με τις δύο πλευρές να επιτρέψουν.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.